Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα'ρθει γνώμη αυγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Καταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και Ανατολή Ηλίου θα έχουμε στις 6 και, είχαμε στις 6 και 19.
0: Κατευθείαν μπήκε στο
1: Όχι, ήθελα να πω κάτι διαφορετικό από τις άλλες μέρες. Για να προξενήσω αίσθηση, κατάλαβα, τραβήξω την προσοχή των ανθρώπων. Όπως σου λέει, τι έγινε με την Ανατολή του ήλιου. Χάλασε ο ήλιος.
0: Τι είχαμε τώρα, 6 και 19.
1: Ναι, άσχετο, θα το πούμε μετά. Λοιπόν, είναι η πρωινή περιπολία. Είναι η πρωινή περιπολία. Είστε συντονισμένοι σταθερά στο ράδιο Εύρος. Πρωινή περιπολία. Βγαίνει εδώ στον αέρα και περιπολεί από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή κάθε μιας εβδομάδας πλην αργιών και εορτών και φυσικά από τις 7 μέχρι και τις 10, ένα ολόκληρο τρίωρο περιπολούμε στην ενημέρωση από τον πιο ακριτικό σταθμό του
0: ελλαδικού χώρου
1: που έχει έτσι πρωτογενές και συνεχές πρόγραμμα με ειδήσεις, με συνεντεύξεις, πώς το λένε, με τα πάντα όλα.
0: Με τα πάντα όλα.
1: Τα πάντα όλα.
0: Τα καλύπτεις όλα.
1: Έτσι. Από τα FM μας ακούτε στους 97,1 αν ζείτε ή περνάτε από το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου. Αν όμως ζείτε στο νησί μας, στη Σαμοθράκη, περίπου ζείτε ή περνάτε από την Αλεξανδρούπολη, αν διαβαίνετε την υπόλοιπη Θράκη, υπάρχει συχνότητα των 95,3. Για το άκουσμα όπου γης είναι πάντα το διαδίκτυο και το radioevros.gr και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και να μας βλέπετε μέσα από τη ζωντανή μετάδοση που κάνουμε από το Facebook του Radio Evros. Εκεί παίρνουμε και τα μηνύματά σας.
0: Παίρνουμε και τα μηνύματά σας. Έχει στείλει ήδη η Δέσποινα και η Ξανθήπη. Καλημέρα και στις δυο. Περιμένουμε φυσικά από τους υπόλοιπους.
1: Πώς ήταν η βραδιά στον Παράδεισο?
0: Στον Παράδεισο?
1: Ναι.
0: Τι εικόνα είναι αυτά?
1: Χθες ζήτησε το βράδυ μια νύχτα στον Παράδεισο. Και λέω, αν η ευχή της έγινε πραγματικότητα.
0: Καλά. Λοιπόν, προχωράμε εμείς. Προχωράμε. Είπαμε σήμερα είναι 3η 21 Ιουλίου.
1: Ακριβώς.
0: Ουσιαστικά είμαστε και να τα λέμε σιγά, να το λέμε σιγά και αυτό, έτσι. Δύο εβδομάδες, δηλαδή αυτή και η επόμενη εβδομάδα, και μετά σταματάμε για περίπου ένα μήνα.
1: 8 εργάσιμες.
0: Οπότε, ναι, σιγά σιγά.
1: 8 εκπομπές ακόμα.
0: Την κλείνουμε τη σεζόν.
1: Λοιπόν, μαρτύρων Ακακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιούς.
0: Ιούς.

0: π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί το ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου.
1: Τι να το πεις τώρα.
0: Τίποτα.
1: Ναι. Τι να το πεις τότε.
0: Σωστά. 1904. Ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. Γιατί κουνάς το κεφάλι σου έτσι?
2: Γιατί ήθελα να πάω.
0: Πάντα μπορείς.
1: Έτσι όπως είναι τώρα.
0: 1925, ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο $100. Επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Τένεσι τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου.
1: Να και αυτό, άντε προερχόμαστε στους πυθίκους. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Τι είναι αυτά, ναι.
1: Γίνονται αυτά τα πράγματα. Α.
0: Λοιπόν, το 1928, σαν σήμερα, ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αίτητος από τα ρίγκ σε ηλικία 30 ετών.
1: Να, ναι. Δεν το είχα.
0: Το 1900...
1: Ό, το Μαρτσιάνο ήξερα από αυτή τη στιγμή.
0: Το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο, στο υπουργοδικείο, τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Το 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Paul Julius von Reuter, Israel Bir Yosafat, το πραγματικό του όνομα.
1: Παρόλα αυτά δικό μας είναι.
0: Ναι, γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, ιδρυτής του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. 1899, γεννιέται σαν σήμερα ο Ernest Hemingway, Αμερικανός δημοσιογράφος συγγραφέας, βραβευμένος με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1954, ενώ το 1911 σαν σήμερα έρχεται στον κόσμο ο Μάρσαλ Μακλιούαν, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που αντελήφθη τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Στα έργα του επισήμανε την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου. Το μέσο είναι το μήνυμα. Είναι έτσι το μοτό. Από τον Μάρσαλ Μακλιούαν αυτό και αυτό από το σαν σήμερα. Τώρα, να δώσουμε λίγο τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νομό. 25,3 είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο νησί της Αμοθράκης. Τώρα, χθες είχαμε ένα φαινόμενο τα ξημερώματα εκεί γύρω στη μία και κάτι με βροχοπτώσεις. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι από την εικόνα και μόνο, αυτό παρατηρήθηκε και στην Αλεξανδρούπολη.
1: Α, ναι, πιο εκτεταμένο ήταν.
0: Ήταν γενικότερα σε μεγάλο μέρος της Θράκης. Τώρα, από την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού, τα βλέπω κάπως βρεγμένα τα πράγματα στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί τώρα η θερμοκρασία είναι στους 23,2 βαθμούς και έχει 81% υγρασία. Για να δω, μπορώ να δω ιετό, γράφει εδώ. Έχει 2 χιλιοστά
1: την
0: καταγεγραμμένο νύχτα, για σήμερα.
1: Και τη νύχτα προφανώς. Άρα δεν ήταν, καμιά ψυχάλα αν ήταν μόνο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα να ανεβούμε λίγο πιο πάνω, να πάμε στο Σουφλί, εκεί έχει 20 βαθμούς Κελσίου, το Διδημότυχο έχει 19,9, 20,1 βαθμούς έχει η Ορεστιάδα, 19,3 έχει στα Δίκαια. Αυτά από την σημερινή, τέλος πάντων, κατάσταση, την τωρινή μάλλον κατάσταση. Τώρα, να πω σε αυτό το σημείο ότι επειδή αναμένεται μια ανατροπή του καιρικού σκηνικού, έχουμε προγραμματίσει εκτάκτο σήμερα μια επικοινωνία με τον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο τον Παρανό. Θα γίνει όπως γίνεται πάντα στο τελευταίο μέρος εκπομπής, οπότε μείνετε ως τότε συντονισμένοι για να τον ακούσετε τον μετεωρολόγο μας, θα μας δίνει έτσι να μας δώσει εξειδικευμένη πρόβλεψη για την περιοχή μας. Πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα του αθλητικού
1: τύπου. Μπορούμε να αρχίσουμε λοιπόν με τα πρωτοσέλιδα του αθλητικού τύπου και τη Live Sport που γράφει πάνω-πάνω: γκρέμισαν τα τείχη για τον Τσεντί. Σκηνές λατρείας από χιλιάδες φίλους του ΠΑΟΚ στο παλατάκι για τον Οσμάν.

0: να κατακτήσουμε το ευρωπαϊκό και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, έθεσε ως στόχο ο Τούρκος παιχταράς. Ο μεγάλος Μπάνε Πρέλεβιτς του παρέδωσε τη φανέλα με το νούμερο 6. Είναι τρελός ο πρόεδρος, αποθέωση του Τέλη Μιστακίδη. Όλα δείχνουν συμφωνία πιο κάτω. ΑΕΚ και Kings Kagwa πιέζουν για να κλείσει το deal με τη μεταγραφή του από την Χάπουελ Μπερτσεβά, ώστε να μην αγωνιστεί σήμερα στα προκριματικά και να μπορεί να παίξει με την Ένωση στα play-off του Champions League. Κοντός ψαλμός αλληλούια λοιπόν, θα ξέρουμε αύριο αν έχει αγωνιστεί σήμερα ή όχι. Πολύ μεγάλη επιθυμία και από τον παίκτη να φορέσει το γρηγορότερο τα κίτρινο μαύρα. Στο Ισραήλ γράφουν ότι η ΑΕΚ έχει, τα έχει βρει με τον Κάγκουα για συμβόλαιο 2+1 ετών με απολαβές περίπου τις 700.000 ευρώ ετησίως προς ΛΑΣΚ ο Λιούμπισιτς. Τι άλλο μπορούμε να δούμε εδώ? Να πάμε πιο κάτω και να πάμε στο κομμάτι του Παναθηναϊκού. Full και οι τρεις λέει για τα play-off, άρα δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός. Η κλήρωση ανοίγει την πόρτα της πρόκρισης σε Ολυμπιακό, στο Champions League, ΠΑΟΚ, στο Europa League και Παναθηναϊκό, στο Conference League, για να κάνουν το καθοριστικό βήμα ατενίζοντας link face. Ισχυρό φαβορή η Ερυθρόλευκη κόντρα στην Ολλανδική Νάιμέγεν, στο τρίτο προκριματικό. Ο δικέφαλος του Βορρά, αν περάσει την Δυναμό Κιέβου, αυτή είναι δύσκολη όμως, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι, Σουηδία, Άντερλεχτ, Βέλγιο, και αυτή η δύσκολη είναι. Ενώ αν αποκλειστεί από τους Ουκρανούς, θα παίξει στον τρίτο προκριματικό του Champions, συγγνώμη, του Conference, με την ιτημένη του ζευγαριού Καραμπάχ Τσέσκα Σόφιας. Καλά, εδώ είναι πιο βατό. Το τριφύλι, τέλος, εφόσον περάσει την Πάξη, θα βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Conference απέναντι στην σλοβακική Σπάρτακ Τράβα, είτε στη βουλγαρική ΤΣΣΚΑ 1948. Όλες ΤΣΣΚΑ είναι στην Βουλγαρία. Κόκκινο σαφάρι για οχτάρι και εξάρι, όχι όμως τον Άρη. Τα δεδομένα για Εσπόζητο, Άμραμπατ, Μπρόζεβιτς και Εουστάκιο. Λοιπόν, Μπαρμπόξα. Τελειώνει λοιπόν ο Ολυμπιακός και με Ορτέγκα. 4-5 Αυγούστου εντός και 11 Αυγούστου οκτός με...
1: Οκτός!
0: 11 Αυγούστου εκτός, είδα το 8 και είναι οκτός. Με Νέιμέγεν, μάλιστα, Νέιμέγεν. Έτσι ακριβώς μπήκε λοιπόν και τα Ρέμι. Σήμερα στην Ολλανδία ο Ελκάμπι μίλησα με Ντεφράι, όχι εγώ, στην επικοινωνία και την συνύπαρξη λέει με τα παιδιά. Δεν βγαίνουν τόσο πολύ τα γράμματα. Καλά, προχώρα.
1: Άστο. Στην επικοινωνία και τη σύμπραξη με το σπουδαίο συμπατριώτη του, καλά, αναφέρθηκε ο Φον Ντρόγκελεν στην πρώτη πράσινη συνέντευξη. Όταν σε καλεί ο Παναθηναϊκός, ακούς. Επιτυχία σημαίνει τρόπαια.
0: Ωραία. Καπνός αδιαρκείας. 2.000 κάρτες έφυγαν μέσα σε 4 ώρες για τον ΠΑΟΚ. Και οι νέες πανοπλίες, εδώ ο Άρης παρουσίασε τις φανέλες, τις εμφανίσεις του για τη σεζόν 26-27. Και τρέλα για τους ήρωες, 2 εκατομμύρια Ισπανοί ξεχύθηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης για να αποθεώσουν τους πρωταθλητές κόσμου, τα αστέρια της ομάδας τους. Τα είπαμε αυτά και χθες για το Μουντιάλ.
1: Την κατάκτηση του Μουντιάλ, ναι.
0: Τώρα... πάει για αυτό το Μουντιάλ, τώρα ναι. Έρχεται η Μέτρο, η Sport Day.
1: Τώρα έρχεται η Sport Day, λοιπόν. Πάρτι με σαγκρία γράφει.
0: Σαγκρία, ναι.
1: Σαγκρία το λένε αυτοί. Ναι. Λοιπόν.
0: Είναι. Α, το ποτό είναι. Νόμιζα ότι κάνει λογοπαίγνιο με κανένα όνομα.
1: Δεν ξέρω, τώρα θα δούμε. Ναι. Μέθησε όλη η Ισπανία με την κατάκτηση του παγκόσμιου κυπέλου.
0: Ναι, και αυτό είναι. Ναι. Το ποτό είναι λοιπόν.
1: Λοιπόν, υποδοχή Ρόν στη Μαδρίτη για τον Ντελαφουέντε, τον αρχηγό Ρόδρι και τους συμπαίκτες του. Don't cry, Argentina. Η επόμενη μέρα του Goat Messi. Πιο κάτω τώρα έχει το Μεντιλίμπαρ, μικρή και πονηρή Ολλανδέζα. Προτάρα στο Champions League η Νάιμέγεν, που προφανώς δεν συγκαταλέγεται στις μεγάλες δυνάμεις της χώρας της. Εποχή Νόγκα, ο Πορτογάλος ανέλαβε διευθυντής των Ακαδημιών και όσον αφορά το Μεντιλίμπαρ, συγκρατημένος λέει ο Μεντιλίμπαρ, πάντως προσέχει για να έχει. Γι' αυτό και επισήμανε ότι η προσεχής ευρωπαϊκή αντίπαλος των Ερυθρολεύκων τερμάτισε πάνω από τον Άγιαξ. Πιο κάτω τώρα, καθοδόν προς τα αστέρια, εφόσον ο Ολυμπιακός θα καταφέρει στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα αντιμετωπίσει στα play-off την νικήτρια του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας Λιόν ή την ομάδα που θα προκύψει από το Union Saint-Gilloise Bodo Glimt. Στην αριστερή στήλη πρώτα υπάρξει βατή η κλήρωση για τους πράσινους στο conference, καθώς θα παίξουν με την νικήτρια του Σπαρτάκ Τρνάβα Τσέσκα 1948 αν αποκλείσουν τους Ούγγρους. ΑΕΚ πόκερ για Καγκούα. Η Ένωση τα έχει βρει με τον παίκτη για τριετές συμβόλαιο, ωστόσο η Χαποέλ Μπερσεβά δεν λέει να ρίξει τις απαιτήσεις της. Ενδιαφέρον της ΛΑΣΚ να πάρει τον Λιούμπιτσιτς δανεικό με οψιόν αγοράς. Παρακάτω, ΠΑΟΚ με Ελουστόντο στην Πολωνία. Ο Βάσκος Στόπερ θα είναι στην αποστολή για το μάτς με την Δύναμο Κιέβου και η ετοιμότητά του θα κριθεί την τελευταία ώρα. Με Χαμαρμπή ή Άντρελεχτ στο Europa και αν καταλήξει στο conference ο Δικέφορος του Βορρά θα συναντήσει μια εκ των Καραμπάκ Τσεσκά Σόφιας. Άρης, φανέλα να γουστάρεις. Και Όφη, παρελθόν η Μαυροβούνη, Καλαμάτα συνεχίζει στη Βουλγαρία.
0: Δεν μου λες, τι βάρος έχουν αυτές οι φανέλες στο Άρη. Μήπως για να δείξει ότι είναι βαριά η φανέλα, τους έκανε από 5 κιλά την καθεμία.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο τρελός του χωριού, η αποψήλωση Λισάνδρου και μπάσκετ ΠΑΟΚ. Πρωτάθλημα και Euro Cup είναι οι στόχοι. Ο Οσμάν υπέγραψε και παρουσιάστηκε στον κόσμο. Ο Πρέλοβιτς έδωσε στον Τούρκο το νούμερο 6 και ο Άρης τον 8 guard. Πέθος για Κίγκαν. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών ο σπουδαίος Άγγλος επιθετικός και μετέπειτα προπονητής.
0: Εγώ τον πρόλαβα.
1: Το πρόλαβες.
0: Να παίζει μπάλα, ήταν φοβερός παίχτης. κάποια στιγμή η Λίβερπουλ, ας πούμε, ήταν συνώνυμο. Η Αγγλική Σκέβη, θα δούμε Λίβερπουλ, θα δούμε Κίγκαν. Λοιπόν, πάμε. Αυτό ήταν και ο Νταλγκλής. πάμε στο φως των σπορ. Χρυσή εις διπλούν. Η Ειρήνη Γκίκα ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όσο και στο Open Trophy.
1: Ναι,
0: φάε. Φτάνοντας πλέον τα 14 μετάλλια καριέρας. Μπράβο, συγχαρητήρια στην κοπέλα. Βλέπει και Ουστάκιο. Ποιος? Στο τραπέζι και ο χαφ της Πόρτο που είναι υπό παραχώρηση. Αρέσει πολύ ο Εσπόζιτο, γνωρίζει πολύ καλά τον Άσο της Εσπανιόλο Μέντι, προτάθηκε και ο Μπργκάνσα της Sporting, γλωσσοδέτης. Όλο το βάρος στην απόκτηση οχταριού. Δεν τρομάζει η Ναϊμέγεν, στο χέρι του Ολυμπιακού η πρόκριση, πώς παίζει ο αντίπαλος των Πειραιωτών στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Μέντι Λίμπαρ άφησε πίσω της τον Άγιαξ. Είναι καλή ομάδα. Τελικές επαφές με Σάλιακα. Πρώτα Ορτέγκα, μετά Τζολάκης. Μπήκε ο Ταρέμι στην Ολλανδία σήμερα ο Ελκαμπί. Να δούμε πώς γυρίζει αυτός ο άνθρωπος μετά από τους αγώνες του Μουντιάλ. Το μυαλό στην πάξη πιο κάτω. Στον Παναθηναϊκό δεν ασχολούνται με την κλήρωση. Τους πιθανούς επόμενους αντιπάλους στο Conference Link ή τις μεταγραφές. Όλη η προσοχή των πράσινων του Γιάκομπ Νέστρουπ στρέφεται στα μάτς με τους Ούγγρους, όπου σε περίπτωση αστοχίας θα αποχαιρετήσουν την Ευρώπη. Οι Ούγγροι βέβαια. Λοιπόν, παγκόσμιος θαυμασμός, είμαστε στη Φούρια Ρόχας. Εκατομμύρια Ισπανοί αποθέωσαν την εθνική τους για την κατάκτηση του Μουντιάλ στην επιστροφή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παγκόσμια υπόκληση για το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο της Ρόχα, αλλά και για τον τεράστιο Λιονέλ Μέση στο αντίο του στην κορυφαία διοργάνωση. Όλος ο απόϊχος του τελικού της Νέας Υόρκης. Και πιο κάτω, φωτογραφία του Κέβιν Κίγκαν. Άφησε εποχή, λέει ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν, δεν άντεξε στη μάχη με τον καρκίνο και άφησε τα εγκόσμια σε ηλικία 75 ετών. Η τεράστια προσφορά του στο αγγλικό ποδόσφαιρο και οι τίτλοι του. Παραδίπλα έχουμε την επιστροφή των νεαρών που πήραν τα μετάλλια στο K18, το πανευρωπαϊκό. Το αύριο είναι εδώ, γράφει, με τέσσερα μετάλλια και πολλά χαμόγελα. Επέστρεψε χθες στην Αθήνα ελληνική αποστολή που συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου K18 στο Ριέτι, στην Ιταλία. Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν στο αεροδρόμιο, όπως επίσης και η πρόεδρος του ΣΕΓΑ, Σοφία Σακοράφα. Τα είπαμε χθες αυτά. για το ποια παιδιά κατάφεραν όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Λατρεία για Ντόρσεϊ, οι φίλοι του Ολυμπιακού ζήτησαν από τον ομογενή Άσο να μείνει στο λιμάνι. Έντονη φήμη για Σεγγέλια. Πώς χρόνο έγινε ο Σεγγέλια, ρε παιδιά? Σύμφωνα με κάποιες πηγές, οι Ερυθρόλευκοι προχωρούν για τον Γεωργιανό Power Forward. Ο Χεζόνια ψάχνει τρόπο να απεμπλακεί από τη Ρεάλ Μαδρίτη. Ενεργοποίησε τη ρήτρα για το NBA.
1: Μάλιστα.
0: Να, ήταν έξυπνη η κίνηση αυτή. Θα πάει στο NBA για να απαλλαγεί και ξαναγυρίσει μετά.
1: Α, μάλιστα. Τώρα, να δούμε τι γράφει και ο κόκκινος πρωταθλητής. Δύο νέους χαφ βλέπει ο Ολυμπιακός. Διαμάντια, λέει, στη λίστα Καρντόσο. Εουστάκιο Μπραγκάνσα. Η μέση της Sporting και της Πόρτο ψηλά στην ατζέντα του διοικητικού παράγοντα. Παίζει δυνατά και του Εσπόζιτο. Ενίσχυση με βαρύ βιογραφικό. Τη φέρνει ο Νόγκα, νέος επικεφαλής της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Κύριος Πρόεδρος, το δάκρυ του βασιλιά, του Μέση, δεν ήταν ήττα, αλλά η κορυφαία στιγμή που ο άνθρωπος νίκησε τον μύθο. Τελική κίνηση της Χαλ για τον Τζολάκη, γράφει πιο πάνω. Και πώς έζησαν τον τελικό οι Ισπανοί και οι Αργεντινοί του θρύλου. Τα πάντα για την Ναϊμέγεν, πρωτάρα αλλά πονηρή. Ποια είναι η αντίπαλος του θρύλου στον τρίτο προκριματικό του Champions League, γιατί πρέπει να προσέξει. Με τη Λίμπαρ, δύσκολη αντίπαλος, τερμάτισε πάνω από τον Άγιαξ, λέει. Και ξανά η Τούρκη για Άμραμπατ. Πιο κάτω γράφει ο Πορτοκαλί, πώς θα τονώσει το ελληνικό ρόστερ ο Ολυμπιακός. Ο Πορτοκαλί
0: γουρού. Προφανώς εννοεί τον μπάσκετ, έτσι, ναι. Πορτοκαλί. Για να δούμε πώς θα το τονώσει το ελληνικό ρόστερ ο Ολυμπιακός, γιατί έχει έναν. Τον Παπα-Νικολάου.
1: Αν έφυγε και ο Λαρετζάκης.
0: Δεν έφυγε, αλλά δεν έφυγε. Τουλάχιστον όχι ακόμα.
1: Έχει ο Ντόρσεϊ ομογενής.
0: Αν είναι και αυτό. Κοιτάξτε, Ντόρσεϊ ο Όκαπ ήταν ομογενής. Ναι, δεν τα μιλούσαν τα ελληνικά.
1: Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Όκαπ.
0: Όχι, δεν το βλέπουμε.
1: Νομίζω ότι έχει, έχει χαλάσει πολύ.
0: Είναι το κλίμα γι' αυτό, ναι. Γενικότερα. Ποδόσφαιρο γυναικών στην αθλητική ώρα, το σπορ, παρέμεινε στο σπίτι της Σοφία Κόγκουλη. Μπράβο της.
1: Δεν βγήκε έξω.
0: Δεν βγήκε έξω. Από την πόρτα δεν θα βγολεί. Ο Λιούμπισιτς οδεύει προς δανεισμό στην ΛΑΣΚ. Οι Ρέιντζερς επιμένει για Πενράις και πιέζουν, γράφει με μεγάλα γράμματα. ΑΕΚ και Κάγκουα πιέζουν ασφυκτικά τη Χάπουελ και να κλείσει σήμερα η μεταγραφή. Δεν πρόκειται ωστόσο η Ένωση να εγκλωβιστεί στην περίπτωση του Χαφ από τη Ζάμπια, αν δεν προχωρήσει άμεσα. Μάλιστα, και πάμε στη Sport Time.
1: Πάμε στη Sport Time, η οποία στο σημερινό της φίλο έχει εδώ πέρα τον Κίγκαν, Kevin Κίγκαν, 1951-2026. Έτσι από ό,τι φοροτιμήσει η εφημερίδα στον μεγάλο αθλητή και προπονητή. Και πάμε να κλείσουμε τις αθλητικές εφημερίδες με τη Μέτρο Σπορ.
0: Παζουρλισμός στη Μαδρίτη και υποδοχή ροών. Ξενύχτησε όλη η Ισπανία πανηγυρίζοντας. Ενθουσιασμός και συγκίνηση πιο κάτω, καυτή υποδοχή στον Τσεντί Οσμάν, στο Παλατάκι και παρουσίαση αντάξια ενός μεγάλου στάρ. Ήρθα στον ΠΑΟΚ για να κατακτήσουμε τα πάντα. Η υπόσχεση του Τούρκου Άσου. Λέει τους Τούρκους, μην τους πιστεύεις. Αποθέωσε για Μιστακίδη με την Ιαχή, είναι τρελός ο πρόεδρος. Η χειραψία Μιστακίδη Οσμάν σφραγίζει την αρχή μιας νέας εποχής για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, της νέας εποχής τέλος πάντων. Πανευτυχής ο Μπάνε του έδωσε τη φανέλα με το 6 και είπε «Πάντα το ευχόμουν μέσα μου και τώρα το ζω». Ο ΠΑΟΚ αλλάζει επίπεδο. Έκλεισε μια πληγή, ξαναμπήκε κανονικά στις προπονήσεις ο Ελουσόντο στον ΠΑΟΚ με Άντερλεχτ ή Χάμαρμπι στον επόμενο γύρο αν αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου. Διατέθηκαν 2.000 εισιτήρια τη διαρκεία στην πρώτη μέρα. Θα θέλανε να είναι 20, δεν ήτανε.
1: Σε μια μέρα.
0: ανανέωσε ο Κούστα στον Ηρακλή συμβόλαιο επιβράβευση για τη συμβολή του Αλβανού Φορ στην άνοδο στη Super League 1. Και στον Άρη, στον μπασκετικό Άρη, Γιώβιτς είναι τιμή να φορά σε αυτή τη φανέλα. Στο τέλος της εβδομάδας έρχεται για να υπογράψει ο Τολιόπουλος.
1: Μάλιστα.
0: Θα παίξει και αυτό.
1: Άντε να κλείσει και αυτό το θέμα του Τολιόπουλου.
0: Θα παίξει επιτέλους ο άνθρωπος μπάσκετ.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, έχει πάει 7:27. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να μην ξεκινήσουμε τις πολιτικές εφημερίδες. Θα τις ξεκινήσουμε όλες μαζί. Από την αρχή, μετά από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας, Προχωράμε λοιπόν. Εσείς στείλτε κανένα μήνυμα στο live μας.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
3: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
7: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: συνεχίσουμε τότε. Εδώ στην.
1: Να συνεχίσουμε τώρα.
0: Να συνεχίσουμε τώρα, οκ. Okay. Εδώ στην πρωινή μας περιπολία. Ακούτε Radio Εύρο στους 97.1 στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, στους 95.3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη, καθημερινά από τις 7 έως τις 10. Μαζί ο Χάρης Καταρίδης,
1: ο Γιάννης Βαλικούδης,
0: η Fitcar Rental για ενοικιάσεις και επισκευές αυτοκινήτων. Βρίσκεται στην Σωτηρίου, όχι,
1: στην Καλλιπόλεως και στην Διαμάντη γωνία.
0: Διαμάντη, ναι.
1: Απαντά στο τηλέφωνο 2552-028-525 για πληροφορίες και τα ραντεβού σας για το συνεργείο. Να πούμε ότι την παρέα μας επίσης απαρτίζουν τα Ανθιφυτά Μπελιάς για γάμους, βαφτίσεις, εκδηλώσεις κάθε λογής. Σε Οριστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και στο Δημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο 25 Μαΐου. Να κάνουμε μια στάση στην προσφορά του Βάνη του Κασαπιάν, καθώς τα σιδερικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης Κασαπιάν είναι στην πόλη μας από το 1924, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, και μέσω των εκπομπών εδώ του Ράδιο Εύρος δίνουν, προσφέρουν 24% έκπτωση σε όποιον κάνει τις αγορές του από το κατάστημα λέγοντας τη λέξη 1924, τον αριθμό 1924 που είναι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης. Μην τη χάσετε την προσφορά. Να πούμε ότι μαζί μας είναι το Πατρόν, το καφέ μπαρ στο κέντρο της πόλης, στην απέναντι από την πλατεία. Πρόκου 1, 20 ώρες τουλάχιστον το 24ωρο εκεί, μας περιμένει με όλα τα καλούδια του. Και τέλος.
0: Τέλος, τι έχουμε, το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ορνηθοπλαστικής, Ορεστιάδα και Δημότυχο. Να πάμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα όπως καταγράφεται από τις εφημερίδες.
1: Πάμε στη...
0: Αλλά πριν το κάνουμε, λίγο να σταθούμε σε αυτό το θέμα που ξέσπασε χθες. Καθώς έτσι είναι ένα ζήτημα το οποίο θίγει και την και τη δική μας αξιοπιστία, εννοώ τη δική μας γενικότερα τη δημοσιογραφική αξιοπιστία και ιδιαίτερα έτσι, της τοπικής δραστηριότητας σε αυτό το κομμάτι. Έγινε ένας χαμός χθες, ένα ντόμινο παραπληροφόρησης, και αυτό γιατί για κάποιους η ενημέρωση είναι αγώνας ταχύτητας. Όχι για μας. Καλό είναι πριν δημοσιεύεται κάτι να διασταυρώνεται από πολλές πλευρές, προκειμένου τέλος πάντων να αποφεύγεται αυτό που συνέβη χθες. Τι έγινε? Μια νεαρή, μια 16χρονη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και νοσηλεύτηκε κατόπιν κατανάλωσης αλκοόλ. Η είδηση μεταφέρθηκε με λανθασμένο τρόπο από κάποια μέσα, καθώς όταν γράφεις, ας πούμε, κατέληξε στο νοσοκομείο, σημαίνει ότι έφυγε από τη ζωή.
1: Μάλιστα, ανάποδα. Στο νοσοκομείο κατέληξε.
0: Ναι.
1: Στο νοσοκομείο κατέληξε. Εννοεί, λες, πήγε στο νοσοκομείο και κατέληξε.
0: Πέθανε, δηλαδή. Ενώ, ναι, για να το λέμε με το όνομά του.
1: Ενώ όταν λέμε κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από καυγά, π.χ., εννοείς ότι εντάξει, τραυματίστηκε και πήγε στο νοσοκομείο. Είναι λίγο διαφορετική. Αλλά δεν χρειάζονται οι βαρύγδουπες εκφράσεις και...
0: Το θέμα είναι ότι όλο αυτό δημιούργησε μια σύγχυση. Μια σύγχυση η οποία πήρε πανελλαδική εμβέλεια, μέχρι τέλος πάντων να ανασκευάσουν αυτοί που δημοσίευσαν ψευδώς τον θάνατο της 16χρονης. Τώρα, στα ευχάριστα φυσικά είναι ότι το παιδί είναι μια χαρά.
1: Ίσως αύριο μεθαύριο να γελάει με αυτό.
0: Ναι, μπορεί και σήμερα, ας πούμε. Βέβαια, πριν γίνει όλο αυτό, συνελήφθηκε η μητέρα του, η 48χρονη μητέρα του, για την παράβαση του άρθρου 306 του ποινικού κώδικα για έκθεση ενηλίκου, η οποία όμως αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα.
1: Τώρα, για όλους όσους μεγαλώσαμε παιδιά, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, και καθώς υπήρξαμε και παιδιά, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεφύγεις από την επιτήρηση των γονιών βγαίνοντας κάπου έξω και να καταναλώσεις αλκοόλ ή οποιαδήποτε ουσία. Το θέμα είναι αυτοί που πουλάνε τις ουσίες. Λοιπόν, πιο μεγάλη ευθύνη έχει από το γονιό. Ο γονιός αυτό που μπορεί να κάνει είναι να περάσει στον ψυχισμό και στην οτροπία του παιδιού το ότι αυτή η πράξη είναι κακή. Αλλά ένα παιδί θα παρασυρθεί από την παρέα, θα παρασυρθεί από τη στιγμή, από κάποια ψυχολογική συναισθηματική
0: φόρτιση. Από κάποια ερεθίσματα που έχει, ναι, από τηλεόραση, από social media.
1: Πολύ εύκολα, πολύ εύκολα θα ξεφύγει. Δεν νομίζω ότι δηλαδή οι ευθύνες βαραίνουν τόσο πολύ τους γονείς σε σχέση με αυτούς που νόμιμα εμπροκειμένο, δηλαδή, ναι, το αλκοόλ, αλκοόλ is free που έλεγαν και ο αγάθωνας με το ζωή, είναι ελεύθερο, απαγορεύεται για τα παιδιά, αλλά θέλω να πω ότι είναι κάτι που μπορεί να το βρει κανείς στο εμπόριο. Ναι. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να πάρουν τα νεαρά άτομα που δεν τα βρίσκει κανείς στο εμπόριο και δεν μπορεί να κυνηγάς δηλαδή μονάχα αυτόν που θα, το βαποράκι που θα σου φέρει τα ναρκωτικά και να μην κυνηγάς αυτόν που θα δώσεις το ανήλικο, να μην του κάνεις κάτι τέλος πάνω, αυτόν που θα δώσεις το ανήλικο αλκοόλ.
0: Ναι. Μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Λες, τι θα κάνω, θα ζητάω ταυτότητα, είμαι περιπτεράς, τι θα κάνω από τον κάθε πελάτη που έρχεται, αλλά λίγο έως, ναι, έπειτα τι, μπορεί να ζητήσει από ένα μεγαλύτερο να πάει να πάρει.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή είναι μια παρέα, τώρα έχετε 16, είναι μια μεταβατική, πολύ μεταβατική ηλικία, 16-17, δηλαδή στο παρακάτι ενήλικες. Μπορεί να κάνουν παρέα με ένα 18, με μια 18.
0: Ένα συμμαθητή του να κερδίζει χρονιά.
1: Ακριβώς. Αρκεί. Και πάει να έχει χάσει χρονιά. Λοιπόν, και να πάει εκείνος να προμηθευτεί για όλη την παρέα. Είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Τόσο, πώς να σου πω, συγκεχημένα και αλληλοεπικαλυπτόμενα σε αυτά από άποψη ευθυνών, που δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Το θέμα είναι να ήταν καλής ποιότητας.
0: Τέλος πάντων, να το αφήσουμε τώρα στην άκρη προς το παρόν το θέμα. Θα ασχοληθεί και ο Νίκος ο Πατούρας με το Ευρωσκόπιο με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Να πάμε στο μικρό Μανώλη.
0: Και να πάμε στο μικρό Μανώλη.
1: Ωραία. Γιατί... είναι η Δημοκρατία και η φωτογραφία του Μανώλη Κοτάκη που σήμερα είναι μικρούλα. Το management λέει της Αγίας Γραφής. Α, γι' αυτό από ταπεινότητα είναι μικρή η φωτογραφία, μιλάει για την Αγία Γραφή. Οι πολεοδόμοι πιο κάτω καταγγέλνουν την τσιμετοποίηση των μικρών νησιών από τον Σταύρο Παπασταύρου. Ρεσιτάλ θράσους από το Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αμετανόητος και επικίνδυνος, γράφει η εφημερίδα. Νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Έδωσε συγχωροχάρτη στον εαυτό του. Ξεπλένει τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Καμία αυτοκριτική, καμία ανάληψη ευθύνης. Αυτοδιασύρθηκε και ο Νικήτας Κακλαμάνης. Άβουλοι και μοιραίοι βουλευτές προτίμησαν τη σιωπή και τη συνενοχή. Προκλητικές γιορτές των Τούρκων στα κατεχόμενα για τη μαύρη επέτειο του Ατήλα. Το Ισραήλ κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο. Τώρα το Ισραήλ, λοιπόν, κόντρα στην Τουρκία, να είναι και ό,τι θέλεια είναι. Και ισχύει και αντίστροφα αυτό, έτσι και από τους Τούρκους προς το Ισραήλ. Πάμε στην αριστερή στήλη. Στη Μαύρη Θάλασσα, Ουκρανοί έκαναν επίθεση σε τάνκερ των Προκοπίου και Αλαφούζου. Δεν ήξεραν.
0: Ναι.
1: Συνεχίζεται το χάος στα νοσοκομεία. Χωρίς ακτινολόγο το Καραμανδάνιο, τραγική υποστελέχωση και στο Ρέθυμνο. Ο στρατηγός Φράγκος έριξε βόμβα στην ακριτική Θράκη.
0: Τι βόμβα έριξε, μη
1: σχαμάρετε. Δεν ξέρω, δεν ακούστηκε, δεν θα εξεράγει.
0: Τζούφια.
1: 8 χρόνια μετά, έρευνα για ομαδικό τάφο από την τραγωδία στο Μάτι. Ομαδικό τάφο είναι εντός εισαγωγικών τώρα. Τι ζητούν από τον Άριο Πάγο οι συγγενείς των θυμάτων και ανοίγει τα σύνορα στους λαθρομετανάστες ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας.
0: Okay.
1: Καλάβατε.
0: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος ακολουθεί. Οι 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις.
1: Αλληλούια.
0: Σε δήμους, 10 νοσοκομεία, σοφρονιστικά καταστήματα, οργανισμούς. Και η κατανομή των θέσεων κτλ. Στο ένθετο αγορά εργασίας του ελεύθερου τύπου. Από δίπλα τώρα, στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η Κυριακή της κάλπης είναι μία και μοναδική και οι κάλπες, λέει, θα στηθούν την άνοιξη για άλλη μία φορά, αλλά εμείς θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο. Η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω απ' όλα ομάδα και οι ομάδες κερδίζουν. Πακέτο ΔΕΘ με μέτρα για τη μεσαία τάξη και ιδιαίτερα για επαγγελματίες και μικρομεσαίους.
1: Ναι, λοιπόν, ήταν μια σπόντα αυτό, έτσι, για τις ομάδες σε σχέση με τον Τσίπρα που μοιάζει, λέει, σύμφωνα με τον Μητσοτάκη, να είναι το one man show. Έτσι. Εμείς έχουμε ομάδα, λέει, δεν αρκεί μια προσωπικότητα τύπου Μέση. Έμεσα τον παραδέχτηκε για Μέση, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Τώρα, συνεχίζω. Τι άλλο, ναι, τεστ αξιοπιστίας η φετινή ΔΕΘ απέναντι στις κάλπικες υποσχέσεις, και το κάλπικες δεν προέρχεται από την κάλπη. Πάμε πιο κάτω, τα νέα μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Πάλι με μυστικά βγήκε ρύθμιση, έτσι.
1: Ναι, δεν τα φανερό.
0: Ναι, ναι. Και σπάει ταμεία η Οδύσσια, άνοιγμα με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα. Τρομερός αριθμός, ε. Mm-hmm. Και 264,1 εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο.
1: Καλή είναι.
0: Καλή είναι. Καλή είναι. Τώρα κάπου διάβασα ότι δεν είναι καλή.
1: Τώρα, η απόψη μπορεί επικύρω, ναι, εξαρτάται, ναι, από ποια οπτική το βλέπεις, ναι, αλλά και... ξεφεύγει από το γεγονός ως γεγονός της διοίκησης. Βασικά,
0: διοίκησης.
1: Διοίκησης.
0: Διοίκησης.
1: Δεν είναι κάτι που προσπαθεί να αναπαραστήσει το έπος.
0: Ναι,
1: είναι αυτό... μια διασκευή του.
0: Αυτό το παθαίνουμε λίγο εμείς οι Έλληνες. Ναι. Γιατί έχουμε την απέτηση όταν γίνεται μια τέτοια ταινία να είναι σε... που αναφέρεται στην ιστορία της Ελλάδας. Να είναι σε...
1: Εντάχει ντοκιμαντερίστικο χαρακτήρα. Δεν μπορεί να είναι έτσι μια ταινία. Και μάλιστα ξεφεύγει και από τις υπερβολές του Χόλιγου, τολμώ να πω. Έχει, ναι, αστοχίες, έχει αρκετές αστοχίες. Έχει ένα πολύφημο που είναι, δεν να σου πω.
0: Εντάξει, τώρα αλλά, έχει κολλήσει πολλοί κόσμοι με το θέμα της μαύρης ωραίας
1: Ελένης. Η οποία λέει 3-4 ατάκες σε όλη την ταινία,
0: ναι.
1: Αυτό είναι όλο. Και μάλιστα από την αρχή γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν είναι η αιτία του Τροϊκού Πολέμου η ωραία Ελένη, όπως στην πραγματικότητα ήταν. Δηλαδή κάποια στιγμή η Πινελόπη αναφέρει στον Οδυσσέα πριν φύγουν για τον πόλεμο ότι εξυπηρετεί τα σχέδια του Αγαμέμνονα που θέλει τον έλεγχο των στενών, ας πούμε, τις αγορές, ναι, τους εμπορικούς δρόμους. Και η ωραία Ελένη σε μια από τις λίγες ατάκες που λέει στο αυτή του τηλέμαχου κάποια στιγμή: ζήτα συγγνώμη από τη μητέρα σου για ό,τι τράβηξαν στο όνομά μου.
0: Αχα. Αυτό είναι όλο δηλαδή.
1: Ναι, δεν λέει. Τρία-τέσσερα πράγματα λέει σε όλη την ταινία. Δεν είναι το σημαντικό,
0: ναι,
1: σκέλος.
0: Ναι, αυτό.
1: Μου κάνει εντύπωση αυτή η υπερβολή για όλα αυτά. Είναι μια καλογυρισμένη ταινία που στοχεύει στις διαστάσεις του ανθρώπου, ούτε καν στην επιρροή των θεών τόσο πολύ.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Φτάνει τόσο Οδύσσια. Ενδεχομένως τις επόμενες μέρες θα την ξαναβρούμε μπροστά μας. Έρευνα Greenpeace για τον καύσωνα. Έως και 38 βαθμούς η θερμοκρασία σε σπίτια που χτίστηκαν πριν από το 1979.
1: Στο τσάκρε, παιδί μου. Στο χωριό το 78 το κάναμε.
0: Ναι, ναι. Τζάμπερ κουτίσμα θα βοράστε. Λοιπόν, ενώ υπόσχεται πάλι ότι οι πανελλαδικές τέλος, ο Τσίπρας θέλει να καταργηθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Γράφει εδώ ο Ελεύθερος Τύπος. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα, η οποία είναι τα νέα.
1: Πάμε λοιπόν στα νέα, τα οποία γράφουν τι ζητά ο ΩΣΑ προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις. Με παρέμβασή του, ο οργανισμός ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα, προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1-4 μήνες ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνει και η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Γίνεται ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι αλλαγές αυτές προτείνονται με την επίφαση της κινητικότητας των εργαζομένων. Πολλές φορές είπαμε, πολλά χρόνια τώρα, ότι θα δούμε πολλά με λόγω της κινητικότητας των εργαζομένων ή των απασχολήσιμων που έλεγε κάποτε ο Σιμίτης, ναι, από πότε προετοίμαζαν την μετάβαση σε τέτοιου είδους ελαστικές σχέσεις εργασίας. Μύρισα ριζοσπάστη.
0: Ναι.
1: Downing Street 10. Downing Street 10. Ο νέος ο Ένικος, παλιά τα προβλήματα λέει, μπάζει. Έχει διαρροή, τι έχει Downing Street. Ποια μηνύματα έστειλε ο Άντι Μπέρναμ με τους υπουργούς που επέλεξε. Όχι, δεν έχει να κάνει με το κτίριο. Βόπ και Χούκστρα στα νέα. Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δραματικά επικίνδυνη. Ο Επίτροπος για το Κλίμα μιλάει στη Μαρία Βασιλείου. Τιμές, τα μυστικά για φθηνότερη φοιτητική στέγη σήμερα. Πώς διαμορφώνεται η εικόνα στις μεγαλύτερες και στις μικρότερες φοιτητού πόλης. Τα μυστικά για φθηνότερη σχέση σε στέγη είναι πάρτε μια σκηνή και πάτε στις πλατείες. Αναθεώρηση, λέει το Μαξίμου, υποχωρεί για το ασυμβίβαστο. Τι είπαν και τι ψιθύρισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βολές κατά Κοβέση και άμεσες αιχμές κατά Σαμαρά. Λοιπόν, να το ασυμβίβαστο που αν αφορά αυτό που σκέφτομαι εγώ δεν ξέρω. Εννοεί το όριο στις εκλογικές θητείες, στις εκλόγιμες. Πιο ασυμβίβαστο με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο που να έχει υποθεί. Πάντως, αν αφορά αυτό, είναι μια κακή υποχώρηση, γιατί νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος λέει 2-3 θητείες φτάνουν, ρε παιδιά. Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο καιρό εκεί, γιατί μετά αναγκαζόμαστε να ξαναψηφίσουμε. Το Roots Race και η επέτειος της εισβολής, ο Ανδρουλάκης σε ειδική αποστολή στο Θερμαϊκό. Wow. Συναυλίες, η κλιματική αλλαγή φέρνει ακυρώσεις, λέει. Πιο κάτω στο διβάνι της, όταν ψυχαναλυτής γίνεται πλέον η AI. Mm-hmm. Για να δούμε. Υπόθεση Ροτζέρο, τα δυσδιάκριτα όρια της νόμιμης άμυνας και ιός Δυτικού Νείλου, μετά τα κρούσματα ξεκίνησαν οι ψεκασμοί.
0: Ναι, έχουμε και για τους ψεκασμούς ρεπορτάζ, θα το δούμε στη συνέχεια αφού τελειώσουμε τις εφημερίδες. Τώρα, να δούμε τι γράφει το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακελιό. Τι γράφει, η μαφία φωλιάζει στο Μαξίμου και πυροβολεί τους δύο, τους κλαίνε τα παιδιά τους. Ο τρίτος τη γλίτωσε γιατί είχε Άγιο. Συγκαλύπτει το τριπλό έγκλημα η πληρωμένη δικαιοσύνη. Μητσοτάκης, Χρυσοχοΐδης, οι δολοφόνοι. Οι δύο που τους κλαίνε τα παιδιά τους είναι ο Σωκράτης Κιόλιας και ο Γιώργος Ουκραϊβάς. Με την εφημερίδα να επιμένει να δημοσιεύει φωτογραφία από τα πτώματα. Και ο τρίτος που είχε Άγιο είναι ο Στέφανος Οχίος. Πιο πάνω, γάμος Σάκαρη Ιού Πρωθυπουργού ΑΕ. Πρώτα ήρθε η κομική δημόσια ερωτική εξομολόγηση και μετά τα εκατομμύρια της νέας εταιρείας. Σκάστε και πληρώστε. Από δίπλα, Κύπρος 1974. Το αληθινό Φαμαγκούστα του Ατήλα δεν είναι σαπουνόπερα. Πετούσαν τα μωρά στον αέρα και βίαζαν από 12χρονες μέχρι 80χρονες. Πιο κάτω, ο Κλότσο Μπουνίδια και αποκρουστική αλαζονία Καριστιανού στη δίκη των Ντεμπών και ο Μητσοτακισμός πεθαίνει και απειλεί να μας πάρει μαζί του, γράφει ο Παναγιώτης ο Τραϊανού.
1: Τι Κλότσο Μπουνίδια στη δίκη των Ντεμπών, έγινε κάποια
0: φασαρία. Είχε μια ψημαχία νομίζω η Καριστιανού με τον Πλακιά, μόνο σε τίτλους το διάβασα, δεν το ξέρω ακριβώς.
1: Μάλιστα, για να πάμε και στην εστία. COVID τώρα από τα ψηφοδέλτια, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, οδηγεί την κυρία Μπακογιάννη στην έξοδο από την πολιτική 37 έτη μετά την πρώτη εκλογή της. Την ενημέρωσε ότι αρνείται να την περιλάβει στο επικρατείας, όπου θα τερμάτιζε εντός εισαγωγικών τη θητεία της. Μάλιστα, σιγά μην έγινε αναγνία της. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη και πάλι, το management της Αγίας Γραφής, γιατί οι ψυχές δεν είναι data και γιατί δεν ξεριζώνεται η πίστη. Ποιος επιχείρησε να την ξεριζώσει? 3,73 δισεκατομμύρια χρωστά στο δημόσιο σε ιδιώτες. Αυξάνεται αυτό. Ναι. Πάρα πολύ καλά πάει αυτό το πράγμα. Ενάτη ημέρα βομβαρδισμών, ενώ το Ιράν απειλεί και την Ερυθρά. Πιο κάτω, ο προφήτης Γιάννης Τσαρούχης στην στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου και αξίζει να διαβάσετε «Κόκκινος εμφύλιος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια». Το κόκκινος είναι εντός εισαγωγικών. «Δύση, η αρχή της τελικής πτώσης», είναι το άρθρο του Γάμα Νίπα Παθανασόπουλου. Μέλος της Ακαδημίας Γκράμι, το ταχύτερο musical του κόσμου. Και «Δένδιας για τις ένοπλες δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων». 52 έτη συμπληρώνονται από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η μαύρη επέτειος της 20ης Ιουλίου αναβιώνει τη μνήμη της τραγωδίας του 1974 και υπενθυμίζει ότι η κατοχή σημαντικού τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας του νησιού είναι παράνομη. Λοιπόν, να πάμε εσπρέσο.
0: Να πάμε. Ναι, να δούμε και την εσπρέσο, η οποία στο σημερινό της φύλλο γράφει «Η Σύση χαμογελά και πάλι». Που πάλι καλά. Η γνωριμία στην Κέρκυρα το Πάσχα και η πρώτη τους απόδραση. Ποιος είναι ο γοητευτικός επιχειρηματίας που έκλεψε την καρδιά της Χριστίδου? Απαντά η Εσπρέσο.
1: Πώς δεν τα έχει κάνει σερβιτόρ?
0: Έλατε. Λοιπόν, ο ακούραστος ιερέας που κουβαλά την αμοργό στην καρδιά του. Η εκδήλωση για τα 40 χρόνια προσφοράς του εμβληματικού πρωτοπρεσβυτέρου, πατρός Θωμάς Συνοδεινού, στην Εκκλησία και την κοινωνία. Πιο κάτω, 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη και τον Γιάννη. ηχηρή απουσία του μοναχογιού από το μνημόσυνο της Εθνικής Σταρ. Αντίθετο στον καύσωνα, κυρίες της showbiz σε ανάσα δροσιάς. Τέλος, σουξέ τρόμου. Η τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα μιλάει για την επίθεση από καρέτα-καρέτα. Wow. Mm-hmm. Φαντάσου δηλαδή.
1: Πόσο μπορεί να το αγανάκτησε το ζώο.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Δεν συνηθίζουν να επιτίθενται αυτά.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Και σε άνθρωπο τώρα. Mm-hmm. Ναι, τέλος πάντων. Αυτά. Τροφή για σκέψη. Και πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί έχει έρθει πλέον η 8η πρωινή.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. 2 σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε 2 σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Καφέ Έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Σύγχρονο.
12: Πολυδύναμο.
11: Μοντέρνο.
12: Ευέλικτο.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
11: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
12: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
11: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
12: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
4: Κοσκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
15: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
16: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Έχει πάει 8 και 12. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, όσους συντονίστηκαν τώρα. Καλημέρα στο Γιώργο. Α, με την ευκαιρία. Τώρα βλέπω τον Γιώργο, το φίλο από τις Καστανιές. Άραγε, έχει αποσυμφορηθεί αυτή η κατάσταση που είχαμε το Σαββατοκύριακο στο Τελωνίο, γιατί είχαμε πάλι εικόνες απείρου κάλους.
1: Σχολίασα χθες που έλειπες, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς κατά τα φαινόμενα, τουλάχιστον παρούσα φάση. Και από ό,τι λένε όσοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό, αυτό λέγαμε τώρα με την Κατερίνα καθώς στο διάλειμμα, από ό,τι λένε και αυτοί που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο όταν συνορεύουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες μη, που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άσχετα αν είναι στην Ήπειρο της Ευρώπης, παραδείγματος χάρη με τη Σερβία. Είναι ένας χαμός, γιατί πρέπει όλα τα στοιχεία που συλλέγονται. Έλεγα χθες ότι μια λίστα ήταν να έχει 10 κισέ. Και 10 κισέ να έχει, θα έπρεπε να έχει και 10 λωρίδες ο αυτοκινητόδρομος για να φεύγουν. Δηλαδή ελάχιστα θα μείουν.
0: Εντάξει, αν επιταχυνόταν η διαδικασία, σίγουρα θα ήταν κάπως καλύτερο.
1: Θα ήταν. Αυτό το κάπως είναι το θέμα. Γιατί

0: Έρχονται όντως πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι...
1: και ανεβαίνουν και τα νεύρα. Εντάξει, είναι...
0: Και ένα από αυτά που σχολίαζα χθες είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται μέσα στον αστικό κορμό, δηλαδή στην ηρεμία μιας κοινότητας.
1: Ναι.
0: Κοινότητας των ανθρώπων, δηλαδή.
1: Στις Καστανιές, στην προκειμένη περίπτωση, κόβεται το χωριό στη μέση. Δηλαδή δεν μπορείς να περάσεις από τη μια πλευρά στην άλλη. Και ξεχρεώνονται και οι άνθρωποι αυτοί που περιμένουν πόσες ώρες. Σου λέει αυτός θέλει να μου κλέψει τη σειρά. Δεν το αφήνω να περάσει.
0: Ναι, το πρώτο πράγμα που θα βοηθήσει λοιπόν το καινούριο τελωνείο θα είναι ότι θα γλιτώσει το χωριό από αυτή την όποια φασαρία. Ακόμα και αν δημιουργείται συμφόρηση στο τελωνιακό σταθμό κάποια στιγμή. Ναι. Αλλά σίγουρα θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Πάντως δεν νομίζω ότι είναι κάτι που θα λυθεί. Γιατί και όλα τα τελωνία, με όσο προσωπικό και αν έχουν, μπορούν να εξυπηρετήσουν μέχρι ένα συγκεκριμένο όγκο.
1: Είναι και αυτό που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα βιομετρικά δεδομένα, που είναι μια διαδικασία η οποία παρουσιάζει καθυστέρηση και είναι κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει και στα αεροδρόμια. Έτσι, όπου όταν τέλος πάντων περνάει κάποιος τα σύνορα με την έννοια των συνόρων από το αεροδρόμιο, έχει τουλάχιστον διαδικασία λιγότερη, δηλαδή το διαδικασία της πιστοποίησης του αυτοκινήτου. Οπότε γίνεται πάλι πιο γρήγορα στο αεροδρόμιο, ωστόσο πάλι παρουσιάζονται καθυστερήσεις λόγω της συλλογής των βιομετρικών.
0: Γιάννη, για να στηφτώ, θα πω ότι αν δεχόσασταν τον προσωπικό αριθμό, τώρα δεν θα χρειαζόταν όλα αυτά, θα τα είχαν.
1: Ναι, μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση
0: δεν παίζει.
1: Ναι, δεν παίζει κανένα ρόλο. 4-5 ώρες είχε αναμονή εχθές στις 9 το βράδυ. Για να καταλάβετε, οι Τούρκοι έχουν φτιάξει μια σελίδα στο Facebook, δεν ξέρω αν είναι και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία το μόνο που κάνει είναι να καταγράφει ακριβώς τους χρόνους για να περάσεις τα ελληνοτουρκικά σύνορα.
0: Ναι. Μόνο θεματική.
1: Ναι, είναι μια σελίδα η οποία...
0: Εντάξει, βοηθάει, μπορεί να έρθει... Είναι, πώς είναι, 10 εκατομμύρια είναι στη Γερμανία, στην κεντρική Ευρώπη. Ναι, θέλω να πω, κάποιοι, οι περισσότεροι εξ αυτών έρχονται στη χώρα τους το καλοκαίρι.
1: Ναι, ανεβάσανε χθες 9 το βράδυ φωτογραφία, λοιπόν, σε αυτή τη σελίδα, που λέει 4-5 ώρες είναι η ουρά για το τελωνείο των Καστανιών. Η ουρά, στη φωτογραφία τουλάχιστον, είναι πριν τον υδατόπυργο.
0: Βγαίνοντας στο χωριό.
1: Ναι, ή μπαίνοντας τέλος
0: πάντων. Μπαίνοντας στο χωριό.
1: Και επειδή το έστειλε και ο Δημήτρης, γιατί δεν πηγαίνουν μέσω Βουλγαρίας.
0: Πόσο είχε εκεί?
1: Εχθές 4 η ώρα το μεσημέρι είχε 2,5 ώρες. Γενικότερα η κατάσταση και κάτω από συνθήκες καύσωνα να είναι ανυπόφορη.
0: Κήπη, ξέρουμε.
1: Λοιπόν, Κύπη και εκεί, χθες 3:50 το μεσημέρι, τώρα βλέπω τις ενημερώσεις που βάζουν αυτή τη σελίδα τους. Για την είσοδο στην Τουρκία είχε για την έξοδο από την Τουρκία είχε 3-3,5 ώρες, για την είσοδο είχε 5.
0: Το ίδιο.
1: Ναι. Δηλαδή, είτε πάνε στις Καστανιές,
0: είτε πάνε
1: στους Κήπους, είτε επιχειρήσουν να περάσουν από Ελλάδα-Βουλγαρία και από Βουλγαρία να μπουν μέσω των βουλγαροτουρκικών συνόρων, πάνω κάτω το ίδιο πράγμα βγαίνει και όλο αυτό προφανώς και φέρνει εκνευρισμό.
0: Δημιουργεί εκνευρισμό κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά δεν τους εμποδίζει και η αντίθετη πορεία δεν τους εμποδίζει να γεμίζουν, ας πούμε, την Αλεξανδρούπολη, έτσι.
1: Ναι.
0: Διάβαζα τώρα, μια και το κουβεντιάσαμε και το απλώσαμε έτσι, διάβαζα Τούρκο δημοσιογράφο, ο οποίος έλεγε για τις εκδρομές που κάνουν, για το ότι είναι... Δηλαδή, έκανε μια μορφή αντιπολίτευσης μέσα σε μια χώρα που ελέγχεται η αντιπολίτευση, κατά τα ψέματα και η δημοσιογραφία. Και έγραφε ότι ναι, είναι τόσο ψηλό το κόστος εδώ που τους αναγκάζει να πάνε για μπάνιο στην Ελλάδα και να γυρίσουν και με σακούλες ψώνια.
1: Ναι. Πάντως τώρα που βρήκα μια κάμερα εδώ πέρα από το τελωνείο το τουρκικό. Α, προσπαθώ τώρα να καταλάβω εδώ τι γίνεται. Ναι. Δεν έχει τόση ουρά αυτή την ώρα. Άρα έχει αποσυφοριστεί σημαντικά από ό,τι φαίνεται.
0: Για σήμερα.
1: Για τώρα.
0: Για τώρα, για τώρα, ναι. Πάμε να πούμε λίγο τους φίλους που είναι μαζί μας, τα Άνθιφιτά Μπελιάς, σε Ορεστιάδα και Δίδυμότυχο, τη Fitcar Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάτι Γωνία, τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά ειδιθέρμανσης Κασαπιάνο Βανές στην Σωτηρίου Τσερκέζη 39 από το 1924 με την προσφορά την εξαιρετική, όπου αν πάτε στο κατάστημα για αγορές και πείτε τον αριθμό 1924 κερδίζετε 24% έκπτωση. Το Παντρόν ακόμα στην παρέα μας, το καφέ μπαρ 20 ώρες το 24 ώρα απέναντι από την κεντρική πλατεία μας περιμένει, και φυσικά το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής σε Ορεστιάδα και Δίδυμότυχο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών όμως, γιατί καθυστερήσαμε λιγάκι την ανάγνωσή τους. Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού, λέει ΑΕΠ θα είναι αυτό. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Η ΑΕ ιδιωτικού δικαίου θα διαχειρίζεται με κερδοσκοπικά κριτήρια για 50 συν 50 χρόνια αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ιστορικούς τόπους, εισιτήρια και αναψυκτήρια για την κινητή και ακίνητη πολιτιστική περιουσία της χώρας. Όχι στο ξεπούλημα και την υποθήκευση του πολιτισμού από τον συντονισμό σωματείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Μάλιστα. Mm-hmm. Είναι αρκετά βαριά μια καταγγελία. Δηλαδή, ναι, η ιδιωτικοποίηση καλά, αλλά όχι σε τέτοιου είδους πράγματα. Όλα έχουν ένα μέτρο και κάποιο όριο. Τώρα τι, δώσαμε τον Παρθενώνα να τον εκμεταλλεύεται ο Γιώργης, ο Τάσος, ο Νίκος, η
1: Σούλα. Και για 50 χρόνια.
0: Για 50 συν 50. Καλά, αυτό μπροστά στην αιωνιότητα του έργου είναι μικρό.
1: Ναι, αλλά όχι, βρέσουν μετά από 50 χρόνια και πες του,
0: είναι δικός μου. Θα είναι, πώς το λένε, πώς το είπαμε αυτό, χρησικτησία, δικός μου είναι ο Παρθενώνας. Διαχείριση υδάτων. Τρεις σοβαρές ενστάσεις για το νομοσχέδιο. Αντισυνταγματικότητα, αλυσιτέλεια και προήμιο ιδιωτικοποίησης βλέπουν φορείς της αυτοδιοίκησης. Ωραία. Να πας τώρα να εξυπηρετηθείς και να σου πούνε εδώ υπάρχει αλυσιτέλεια. Προσφυγικό άσυλο. Τα ευρωπαϊκά όργανα κάνουν τα στραβά μάτια στις ελληνικές αριθμίες. Γιατί μας αγαπάνε. Κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Δημοκρατίας σε εκλογικούς ρυθμούς η παρέμβαση Μητσοτάκη. Γκρίνες και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ταμείο ανάκαμψης, μπάχαλο με το ελληνικό σχέδιο. Απεντάχθηκαν έργα για το νερό ύψους 290 εκατομμυρίων ευρώ και έργα για το σιδηρόδρομο ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Βρετανία, ανέλαβε πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ. Οι προκλήσεις που τον περιμένουν. Ελλάς και ιδιωτικά ΑΕΗ, το κόμμα του Τσίπρα δηλαδή, αποδοχή τετελεσμένων και αντίβαρα. Εθνικό σύστημα υγείας, λείπουν πάνω από 20.000 νοσηλευτές. Τα στοιχεία καταρρύπτουν τα μυθεύματα του Άδωνη Γεωργιάδη. Μουντιάλ, θαυμασμός και αποστροφή, αποθεώθηκαν οι Ισπανοί. Αλγινή εντύπωση για τις αντιδράσεις των Αργεντινών. Έτσι, δεν είδαμε τέτοιες αντιδράσεις, τουλάχιστον δεν έπεσε στην αντίληψή μας.
1: Είδαμε τον παικτόν, πώς το λένε, ένας. Αχ, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, που άρχισε να χτυπιέται και να χτυπάει.
0: Το γήπεδο εννοείς, μετά
1: ναι,
0: την.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εφημερίδα Καθημερινή, στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί, η επιβάρηση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά η κιλοβατόρα. Ακούστε τώρα να δείτε. Τα 3 δις ευρώ προσεγγίζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, οι μισές από αυτές τις οφειλές είναι καταναλωτών που έχουν ήδη αλλάξει πάροχο. Γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την ίσπραξή τους. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν είναι απλώς μια τρύπα στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και μια σημαντική επιβάρυνση για τους συνεπείς καταναλωτές, δεδομένου ότι οι επισφάλειες λαμβάνονται υπόψη κατά την τιμολόγηση του ρεύματος και επηρεάζουν την τελική τιμή. Μάλιστα, σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, τη ΡΑΗ, η επιβάρυνση αυτή φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα.
0: Καλά, το θεωρώ λίγο.
1: Εγώ θα πω ότι και έτσι να είναι. Εγώ θα το πω και έτσι να είναι, Χάρη. Αν οι λογαριασμοί ήταν ενδεχομένως έτσι πολύ πιο συμφέροντες, ο κόσμος θα μπορούσε να τους πληρώνει και να μην είχε οφειλές. Θέλω να πω ότι σε πολλές των περιπτώσεων βλέπουμε φόρους να περνάνε μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος και να ανεβαίνουν.
0: Καλά, εκεί είναι το παράλογο, δηλαδή ότι όποιος θέλει να βάλει κάτι και να εισπράξει το κράτος, ο Δήμος, διάφοροι φορείς, το χώρι στο λογαριασμό του ρεύματος παραδοσιακά.
1: Ακριβώς. Και βλέπεις τώρα ότι μια μικρή κατανάλωση, ένα, ξέρω εγώ, ένα εξοχικό παράδειγμα.
0: Ναι, είναι, έχει καταναλώσει 20 ευρώ ρεύμα και πληρώνει 60.
1: Ναι.
0: Γιατί το 40 είναι από
1: δημοτικά τέλη, από φόρους.
0: Αλλά και πάλι αυτές τις πρακτικές των εταιριών, οι εταιρείες οδηγήθηκαν σε αυτές τις πρακτικές γιατί δεν εισέπραταν. Ναι. Ακόμα και όταν δηλαδή το ρεύμα ήταν στις 7-8, στα 7-8 λεπτά ένα κιλοβατόρα 9, πάλι δεν εισέπραταν και οδηγήθηκαν σε αυτή την πρακτική. Δηλαδή κάποιοι έχουν κουλτούρα να μην πληρώνουν και να φεύγουν να αλλάζουν εταιρεία.
1: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
0: Υπάρχουν, αλλά... είναι σύνθετο πάλι και αυτό, όπως όλα.
1: Ακριβώς, είναι και αυτό σύνθετο.
0: Και τώρα πρόσκειται να δεις...
1: Εγώ θεωρώ ότι είμαστε μια χώρα η οποία θα μπορούσε να έχει πάρα πολύ φθηνή ενέργεια. Ειδικό τώρα το καλοκαίρι.
0: Το λέμε αυτό κάθε
1: τώρα
0: φορά,
1: το καλοκαίρι θα έπρεπε να είναι τζάμπα το ρεύμα, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, ας είναι και αφού πλέον μπαίνουν και οι ψηφιακοί μετρητές, ας σου λέει ότι μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ κατανάλωνε.
0: Κατανάλωνε όσο θες. Ναι.
1: Ναι, βάλε πλυντήρια, κοντίσια.
0: Αν αντέχει το σύστημα μεταφοράς, όση κατανάλωση. Γι' αυτό λέω είναι πολύ σύνθετο. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο επιπλέον. Να το πούμε τώρα, μια και είπαμε αυτή τη, ανοίξαμε αυτή την κουβέντα. Ότι ως καταναλωτές πληρώνουμε και κάποια ποσά τα οποία έχουν να κάνουν με τη ρευματοκλοπή.
1: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή κλέβει ο άλλος και τα θέλει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τα θέλει ο ΔΔΕ, αυτά τα χρήματα. Και τα μετακυλεί στις εταιρείες, οι οποίες με τη σειρά τους τα επιμερίζουν στα τιμολόγια των συνεπών.
1: Καλά, άλλο αυτό. Και πάλι, εκεί αν τα θέλει, να τα βρει από αυτούς που την δουλεύουν.
0: Να τα βρει. Αλλά δεν τα βρίσκει. Ναι. Οπότε την πληρώνει. Να το λέω, το κράτος είναι εχθρικό απέναντι στον πολίτη.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε την καθημερινή, να την προλάβουμε τουλάχιστον αυτήν. Οι καύσονες, λέει, αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Σε αρκετές περιοχές της χώρας οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, γι' αυτό και το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει οδηγίες πρόληψης και προστασίας. Ωστόσο, απειλή για τη δημόσια υγεία δεν είναι πλέον μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με μελέτη, μέσα σε μία δεκαετία έχει αυξηθεί ανησυχητικά η ένταση των επεισοδίων σκόνης, ιδιαίτερα σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα. Τώρα. Έχει εδώ μια φωτογραφία με πανηγυρισμούς από το Μουντιάλ και λέει «Η κληρονομιά ενός διαφορετικού Μουντιάλ» και η λεζάντα γράφει «Χιλιάδες Ισπανοί στην πλατεία της Κιβέλης στη Μαδρίτη περιμένουν το πούλμαν με τους πρωταθλητές κόσμου. Το παγκόσμιο κύπελο που ολοκληρώθηκε ήρθε να αναθεωρήσει πολλά από όσα ξέραμε για το ποδόσφαιρο. Από την εξορία της ομάδας του Ιράν έως την παρέμβαση του Τραμπ στον Ινφαντίνο και τα προσοδοφόρα διαλύματα ενυδάτωσης». Δίπλα τώρα. Τους έκοβε το νερό και τους έκυγε τις καλλιέργειες. Εάν δεν του έδιναν χρήματα. Ωραίος, άκου εδώ τώρα τι έκανε. Όσοι αρνούνται να καταβάλουν χρήματα, όχι μόνο δεν έπαιρναν νερό, αλλά έβλεπαν τις περιουσίες τους και τις καλλιέργειές τους να καίγονται. Εμπρισμούς, κλοπές και υποθέσεις εκβιασμών αποδίδει το ανακριτικό της πυροσβεστικής στον πρόεδρο της κοινότητας μεταμόρφωσης του Δήμου Πύλου Νέστορος και σε άλλα δύο άτομα. Αν είναι δυνατόν. Πιο κάτω τώρα. Εντυπωσιακό άνοιγμα για την Οδύσσια. 151.415 εισιτήρια στο πρώτο τετραήμερο. Και από δίπλα χτυπήματα δίχως τέλος για Ουκρανία-Ρωσία. Και δείχνει εδώ τώρα μια γυναίκα η οποία λέει στέκεται κρατώντας τη γάτα της μπροστά από την πολυκατοικία που βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια ρωσικών επιδρομών στην νότιο-ανατολική Ουκρανία. Κίεβο και Μόσχα βρέθηκαν τα περασμένα 24 ώρα να ανταλλάσσουν βροχή από πυρά εξαπολύοντας drones και πυράβλους. Ο εντυπωσιακά μεγάλος αριθμός των επιθέσεων σηματοδοτεί μια νέα κορύφωση της έντασης στο Ουκρανικό. Είχαμε και εκεί τον βομβαρδισμό μιας μονάδας
0: διαμετακομιστικού κέντρο.
1: Ναι, που η φωτιά που έκαψε σκέπασε με μαύρο καπνό μια τεράστια έκταση. Έκανε την μέρα νύχτα. Τώρα, στην αριστερή στήλη της καθημερινής να πάμε. Εκεί έχουμε και πιο πολλές ειδήσεις. Τέλος σε περικοπές της συντάξης κυρίας. Κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Και όπως γράφει πιο αναλυτικά, τέλος της περικοπές των συντάξεων χειρίας βάσει τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε χθες προς ψήφιση στη Βουλή. Με τη ρύθμιση καταργούνται μειώσεις που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου για όσους λάμβαναν σύνταξη χειρίας μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας ή εργάζονταν ή είχαν και δική τους κύρια σύνταξη. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας θα δουν την αύξηση των συντάξεών τους στο τέλος του Αυγούστου. Παρακάτω, η οικονομία, το δημόσιο χρωστάει 3 δις σε προμηθευτές. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται στα 3,7 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 700 εκατομμύρια είναι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Τα υπόλοιπα 3 δις είναι οφειλές σε προμηθευτές. Μόνο τα νοσοκομεία χρωστούν 1,5 δις.
0: Είναι κράτος φταίς που δεν πληρώνει τους προμηθευτές.
1: Ναι.
0: Λαϊκό άσμα.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης. Τεστ αξιοπιστίας για τις προτάσεις των κομμάτων χαρακτήρισε τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας άφησε ανοιχτό, να αποσυρθεί η διάταξη για ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού που συζητήθηκε στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Ελλάς, δεν θα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Είναι η θέση της Ελλάς για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως διατυπώθηκε χθες κατά την παρουσίαση της πρότασης του κόμματος για την παιδεία. Βολεύει η κατάσταση.
0: Έτσι. Ναι, χαρά.
1: Ναι, είναι όπως...
0: Είναι σαν, σαν τη γείτονα χώρα.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Το ψηφίσαμε εμείς, ναι. Να γίνει η συμφωνία των πρεσπών, αλλά δεν θα την αμφισβητήσουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Θράκη. Η απόφαση για αναστολή λειτουργίας 8 μειονοτικών σχολείων στη Θράκη για το σχολικό έτος 26-27 ελήφθη ως συνέπεια του δημογραφικού προβλήματος που ταλανίζει όλη την Ευρώπη, απαντά το Υπουργείο Παιδείας στον ισχυρισμό της Τουρκίας περί παραβίασης της συνθήκης της Λοζάνης. Πιο κάτω, Μάτι. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσέφυγε ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική για τη διενέργεια περαιτέρω ποινικής διερεύνησης για νέα στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι. Πάρος, 2 χρόνια μετά το κίνημα για τις ελεύθερες παραλίες, στην Πάρο πραγματοποιήθηκαν και πάλι διαδηλώσεις ενάντια στην τουριστική εκμετάλλευση των ακτών και Κύπρος. 52 χρόνια συμπληρώνονται από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, αναλαμβάνει νέα πρωτοβουλία για την επιλύση του Κυπριακού. Καλή του τύχη.
0: Γνωστή είναι η τύχη.
1: Ναι, ναι. Σχόλιο άρθρο του Παντελή Μπουκάλα. Με ευτυχία, χαρά και ειρήνη, αμήν.
0: Άντε καλά.
1: Ναι. Και από δίπλα, Λίμνος, στην παλιά δισκοτέκ. Για να δούμε, εδώ έχει μια φωτογραφία, μια περίεργη κατασκευή. Που μάλλον είναι από μια παλιά δισκοτέκ. Θέλαμε, λέει, να επιστρέψουμε για λίγο στην ατμόσφαιρα των θρυλικών πάρτι που σημάδεψαν τις δεκαετίες του 80 και του 90, λέει. Στην Καθημερινή, η Αναστασία Κότσαλη, καλλιτεχνική διευθύντρια του 6ου Κουρνός Music Festival, το οποίο θα ζωντανέψει την ερημωμένη δίσκο της Λίμνου, Sunrise. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει επίσης performance, συναυλίες και αφιέρωμα στον Λίμνιο αρχαιοδήφη Giovanni Ντατανάση. Και στο κύριο άρθρο, διγλωσία για τα ΑΕΗ. Όταν ένα κόμμα αποδέχεται την ύπαρξη μη κρατικών πανεπιστημίων και δηλώνει ότι δεν προτίθεται να καταργήσει το νομικό καθεστώς που προβλέπει την ίδρυσή τους, δεν μπορεί ταυτόχρονα να αρνείται την αναθεώρηση του σχετικού άρθρου του συντάγματος. Πρόκειται για υποκρισία που απειλεί να συντηρήσει ένα θεσμικό απολίθωμα το οποίο καμία σοβαρή πολιτική δύναμη δεν μπορεί πλέον να υπερασπιστεί να υπερασπιστεί πιστικά. Η αναθεώρηση είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει πάλι να χαθεί, γράφει εδώ πέρα ο συντάκτης, και έχει πάει 8.30, 8.32 για την ακρίβεια.
0: Πάντως αυτό το ξέρεις εσύ, αυτόν τον Τζοβάνι Ντατανάση?
1: Όχι.
0: Άμα ήταν στο χωριό μου θα το λέγανε Γιάννης Ντατανάση.
1: Καλά, άντε, πάμε.
2: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
3: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Είναι σχεδόν 9 παρατέταρτο. Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Ακούτε Radio Evros στους 97 και 1. Όσοι μας ακούτε στο βόρειο τμήμα του νομού, 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr για όλο τον κόσμο. Και για να ακούτε και για να διαβάζετε όλες τις ειδήσεις της ημέρας που αφορούν κυρίως την περιοχή. Την ευρύτερη περιοχή του Εύρου δηλαδή, έτσι. Τώρα να πούμε για άλλη μια φορά ότι σήμερα μαζί μας είναι το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής Top Charm, στην Αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα, στην Ορφέως 21 στο Διδημότυχο, Τάθη Φυτά Αμπελιάς σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο,
1: το Πατρών, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάτη γωνία, και τηλέφωνο το 2552-028-525. Και τέλος τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν Οβανές, τα οποία δραστηριοποιούνται στη Σωτηρίου Τσερκέλη 39 εδώ και 102 χρόνια, από το 1924, και προσφέρουν σε όποιον πελάτη, σε όποιον πάει για να κάνει τις αγορές του από το κατάστημα και πει τον αριθμό 1924, προσφέρουν έκπτωση 24% σε οποιαδήποτε αγορά. Είναι πολύ σημαντικό, είναι το 1/4 του κόστους που θα δίνατε διαφορετικά, οπότε υιοθετήστε την πρακτική όσο ισχύει.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, ούτε 10 μέρες έμειναν πρωινής περιπολίας, αλλά τόσο θα τρέχει λοιπόν αυτή η προσφορά. Τώρα να πάμε.
1: Πάμε λίγο στην κόντρα, να συνεχίσουμε την ανάγνωση των πολιτικών πρωτοσέλιδων. Όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται, λέει, στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Η δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του κόμματος για την παιδεία. Καταργούμε τις πανελλαδικές εξετάσεις και περνάμε από το ακριβό διόδιο για τις οικογένειες και ψυχοφθόρο στη γνώση και στη μάθηση. Παρακάτω υπάρχει μια φωτογραφία της πισίνας, θα καταλάβετε ποιας πισίνας. Η διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Μεγάλο κύκλωμα φόρο διαφυγής, άρω των 17 εκατομμυρίων ευρώ, ξεσκέπασε η ΑΔΕ. Βλέπετε που τη χρειαζόμαστε την ΑΔΕ. Άμα σκεπάζεστε πολύ, σας ξεσκεπάζει. Εντυπωσιακή ζήτηση, λέει. Άκτορ υπερκαλύφθηκε κατά 2,1 φορές, 2,1, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμυρίων μέσα σε λίγες ώρες. Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ της Άκτορ, καθώς το βιβλίο προσφορών της συνδυασμένης προσφοράς καλύφθηκε μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμά του. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, η έκδοση έχει ήδη υπερκαλυφθεί τουλάχιστον 2,1 φορές. Δίπλα στη δεξιά στήλη θα χτυπήσει 43 βαθμούς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο ισχυρό κύμα καύσωνα για φέτος.
0: Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι σήμερα στην πρωινή περιπολία μας θα έχουμε τον μετεωρολόγο εκτάκτος, γιατί επίκειται και μια κακοκαιρία.
1: Που
0: θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία ο Χρυσόστομος ο Παρανός μετά τις 9.30.
1: Ωραία. Δέσμευση Χριστοδουλίδη, τερματισμός της τουρκικής κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. Ναι, αν έπαιζε μόνος του. Στα ύψη το πετρέλαιο πλανήτη σε νέο ενεργειακό αδιέξοδο λόγω Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν. Ευρωκοινοβούλιο, πράσινο φως για το ψηφιακό ευρώ. Θα δούμε μετά και το που έχει φτάσει το βαρέλι. Χθες ήταν 90 κάποια στιγμή που το κοιτούσαμε εδώ με τη Σταυρούλα. Πάμε στη Star Press.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αυτός είναι ο έρωτας της Σύσης. Okay. Πιο πάνω, σοκ για τον γνωστό λαρισαίο καλλιτέχνη Δημήτρη Φωτίου. Μαχαίρωσαν το γιο του. Και παρακάτω, Αγγελική Λιάδη, μου αρέσει να είμαι αφέντρα. Τα ερωτικά βίντεο και η ανήθικη πρόταση. Μάλιστα. Από δίπλα, η άστεγη κολλητή υπουργού με τη βίλα. Δίκτυο με εταιρείες Μαϊμού κατέκλεψε 9,6 εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο. Οι εμφανίσεις με τον υπουργό στα πάρτι της ελίτ κοινωνίας. Πιο κάτω, απόνο από Παπαμιχαήλ, μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από το θάνατο της Αλίκης, σφαγμένος με το Σόι ο Γιάννης. Από δίπλα τρεις υποθέσεις για τη βαλίτσα θανάτου και μια άκυρη φωτογραφία. Ναι, εντάξει, τώρα μιλάμε για την έβρεση μιας βαλίτσας με ανθρώπινα μέλη και εδώ πέρα αυτοί βάλαν μια φωτογραφία με κρέμμυντα χέρι. Σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει η σωρός. Ποια είναι τα πιθανά εξαφανισμένα θύματα? Και μετά το θάνατο του Λορέντζο, ποιο στηρίζει την Κατραβά? Άνδρας βράχος δίπλα στην Έλεδα.
1: Τι λέει, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ο Ροκ. Πάμε στο ριζοσπάστη. Υπάρχει έκθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, εδώ πάνω, με δύο σημεία, τα επισημαίνει η εφημερίδα. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία έως το Ορμούς, να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο Μακελιό. Πρωταγωνίστρια της εμπλοκής η κυβέρνηση ανέλαβε και τη διοίκηση της Ασπίδες. Παίζουν τις ζωές των ναυτεργατών κοροναγράμματα, εφοπλιστές για τα κέρδη τους. Διεύρυνση των επιθέσεων κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες από τις Ιρανικές επιθέσεις, ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι Χούθοι, μαζικές επιδρομές σε Μόσχα και Κίεβο, πλοία και υποδομές, απανωτά χτυπήματα σε ελληνόκτητα τάνκερ σε Ορμούς και Μαύρη Θάλασσα, κανένας ναυτεργάτης σε περιοχές πολεμικών συγκρούσεων. Πιο κάτω, πανελλαδική απεργία στο εμπόριο. Οι Κυριακές είναι για μας και τα παιδιά μας, λέει. Σταθμός κλιμάκωσης μπροστά στα συλλαλητήρια. Όχι, σταθμός κλιμάκωσης μπροστά στο συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση στις 5 Σεπτεμβρίου. Η πετυχημένη απεργιακή μάχη. Μαχητική στάση εργασίας με μοτοπορία στους δρόμους της Αθήνας και από εργαζόμενους Volt και eFood. Λοιπόν, από την δεξιά στήλη, Δημήτρης Κουτσούμπας, η προωθούμενη άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων αφορά όλο το λαό που πληρώνει τις συνέπειες. Το κουκουέ για την έκθεση της Κομισιόν, καταραίει ο μύθος περί κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτάσεις κόμματος Τσίπρα για την παιδεία, εθνικό απολυτήριο και διατήρηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, Κομμουνιστικό Κόμμα, μία ακόμα απόδειξη των κούφιων υποσχέσεων περί πολιτικής αλλαγής. Επίσκεψη, εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στον Αϊστράτη. Οι αλήγιστοι δεν μας ζητάνε απλά να τους τιμήσουμε, αλλά να νικήσουμε, λέει.
0: Ωραία.
1: Αυτά και πάμε στο λόγο.
0: Να δούμε και τον λόγο, τι γράφει στο σημερινό του φίλο. Στο Zenith του Καύσωνα, είναι εδώ πέρα ο κύριος τίτλος και έχει μια έτσι παραλία με ανοιχτές τις ομπρέλες. Και τον κόσμο να παραθερίζει. Ζηλεύουμε. Λοιπόν, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ακραίες θερμοκρασίες που τοπικά θα αγγίξουν τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Του ΟΑΚΑ. Και 4 νέες παρεμβάσεις παρελθόν τα ηλεκτρικά πατίνια για ανήλικους κάτω των 17. Στην αριστερή στήλη, 75 τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, γραμματέας της Ελλάς, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ίστατη προσπάθεια, γράφει πιο κάτω, πρόταση για δεκαήμερη εκεχηρία για την αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν και πρόσκληση σε δήμους και ΔΕΙΑ χρηματοδότηση 65 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ύδρευσης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τέλος, οι γυναίκες και οι μακροχρόνια εξακολουθούν να δοκιμάζονται. Μειώθηκαν κατά 10,9% οι άνεργοι τον Ιούνιο. Εντάξει τώρα, αυτό το πράγμα το κατά τα καλοκαίρια.
1: Ναι, λογικό δεν χρειάζεται να είναι,
0: ναι,
1: αφήγημα επιτυχίας.
0: Ακριβώς.
1: Πολιτικά. Λοιπόν, πάμε στην πολιτικά, η οποία γράφει πάνω-πάνω άκτορ. Η μάχη για την τιμή διάθεσης μετά την τεράστια επιτυχία της υπερκάλυψης. Η έκδοση καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές. Είπα και εγώ που βρέθηκαν τόσα λεφτά. Πολιτικά Λινκορέκ του Νίκου Καραμαλή. Όλοι οι πρώτοι υποψήφοι με τον Αντώνη Σαμαρά. Επιρροή ελπιδοφόρου στο Λευκό Οίκο και η ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Με τα ραντάρ ανοιχτά σε κάθε γωνιά του κόσμου ο Δένδιας.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί. Κάνει σήματα από άλλο πλανήτη. Τι να πω, όχι μόνο στο δικό μας πλανήτη. Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές. Να γίνονταν αύριο, να είναι αύριο. Τι είπε στη ΔΕΘ, για ΔΕΘ, ο ΠΚΠ και συνταγματική αναθεώρηση. Ξοδέψαμε 8,3 δισεκατομμύρια σε 6 μήνες. πόσο πιο γεμάτο είναι το καλάθι σε σχέση με πέρυσι, πώς τα νοικοκυριά αγοράζουν ξανά περισσότερα προϊόντα, πώς βλέπει ό,τι θέλει καθένας, είναι η πρόσθεση η δική μας, πού ακριβώς θα αγοράζουν αυτά τα περισσότερα προϊόντα και τι είναι αυτά τα προϊόντα. Αραταραχή στη Φλόρινα, νέα πρόκληση με σκοπιανή ανθεληνική προπαγάνδα, σάλος από σλαβικά αλυτρωτικά τραγούδια σε παραδοσιακές γιορτές του ακριτικού νομού μας. Καλά. Πρώτη κόντρα με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς παρουσίασε τις 5 σημεία παρεμβάσεις στην παιδεία. Η στήλη Black File τώρα εδώ πέρα στα οικονομικά και πολιτικά και επιχειρηματικά παρασκήνια γράφει: η Βρετού χτίζει το νέο πυλώνα της Grandia Bank. Τράπεζα Πειραιώς 1, τι θα δείξει το δεύτερο τρίμηνο. Τράπεζα Πειραιώς 2, η κουβέντα με τους αναλυτές. Η Τράπεζα της Ελλάδος κράτησε αποστάσεις από τη μάχη των ασφαλίστρων. 4 ειδήσεις για οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια. Οι 3 είναι για τράπεζες. Καταλαβαίνετε λοιπόν που βασίζεται η οικονομία μας. Ελβάλ Χαλκόρ. Σκάνδαλο. Βάπτισαν την αποτυχία επιτυχία. Γιατί μείωσε τον αρχικό στόχο άντλησης 300 εκατομμυρίων από την αγορά. Και άρθρο του Γιώργου, του Νίκου Καραμαλή, που τις προάλλες είχε πάρτι με τη γυναίκα που θα νυμφευτεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το AI δεν θα φέρει, δεν θα πάρει τη δουλειά σου. Ίσως πάρει την πρώτη σου ευκαιρία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Πάμε λοιπόν για τις δεύτερες ευκαιρίες.
0: Ωραία.
1: Στο πού?
0: Στην απογευματινή. Ναι. Τις οποίες το πρωτοσέλιδο... δεν το έχεις ανοίξει ακόμα. Τη οποία στο πρωτοσέλιδο γράφει: τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Προσκλητήριο Παστρατιάς για αυτοδυναμία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ψήφος την άνοιξη του 27, μοναδική η Κυριακή της Κάλπης. Η Ελλάδα δεν αντέχει αδιέξοδα κυβερνησίας ή παζαριών. Δεν θα εδώσουμε στον πειρασμό του πλεονάσματος της παροχολογίας. Ευνοημένοι μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες στη ΔΕΘ. Και εκρηκτικό κοκτέιλ με λαϊκισμό και δημαγωγική σκανδαλολογία. Το ΠΑΣΟΚ κρύβεται πίσω από ένα δειλό παρόν στην αναθεώρηση. Αυτά είπε λοιπόν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας χθες ο Πρωθυπουργός. Και πιο πάνω τώρα, επιθέσεις σε τάνκερ των Προκοπίου Αλαφούζου σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούς. Χτύπημα λοιπόν σε ελληνικά πλοία. 4 δεξαμενόπλοια έγιναν στόχοι από ουκρανικές και ιρανικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες. ΣΟΑ τα πληρώματα. Πάλι καλά. Πιο κάτω, τι πτέει, εφηβεία χωρίς πηξίδα και γονείς χωρίς φρένα. Και έχει εδώ πέρα έναν αστυνομικό να γράφει έναν πιτσιρικά με το πατίνι. Λοιπόν, έρευνα της απογευματινής, καμπανάκι ειδικού, κινδύνου από τους ηθικούς. Από τα ηλεκτρικά πατίνια και την αλόγιστη χρήση των social media, μέχρι τα νυχτοπερπατήματα, τις παραβατικές συμπεριφορές και το bullying. Πάντα η νεολαία κάτι θα βρίσκει, έτσι. Είναι...
1: χαρακτηριστικό της νιώτης.
0: Λοιπόν, στη στήλη χρήμα τεινάζει την μπάνκα η αύξηση κεφαλαίου της Actor έως 750 εκατομμύρια ευρώ και καταλήτης επενδύσεων 3 δις. Ψήφος εμπιστοσύνης η επικάλυψη κατά 2,16 φορές από την πρώτη μέρα των προσφορών και στη Βουλή με 5 αλλαγές σε ρυθμίσεις για συντάξεις χειρίας και κατάργηση των περικοπών. Από διπλά, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, την τελική λίστα των νεκρών στο μάτι ζητούν οι συγγενείς. Φοροδιαφυγή άστιγη σε βίλα με πισίνα στο κύκλωμα των 18 εκατομμυρίων. Αλλοδαπούς αετονίγηδες με εταιρείες μιας χρήσης και 32.000 προϊόντα μαϊμού αποκάλυψε η ΑΑΔΕ. Και φύγαμε για την ελεύθερη ώρα για να κλείσουμε τις εφημερίδες με τον καλύτερο τρόπο. Δεν ανοίγει όμως.
1: Δεν ανοίγει για να κλείσουμε η ελεύθερη ώρα.
0: Λοιπόν, θα το, κάνουμε μια... θα το βολέψουμε.
1: Εντάξει, άνοιξε.
0: Άνοιξε.
1: Λοιπόν, ανοιχτή επιστολή Κώστα Πλεύρη προς τον άγνωστο στρατηγό.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο άγνωστος στρατηγός.
0: Δεν είναι ο Φλόρος.
1: Αυτός είναι ο γνωστός.
0: Δεν ξέρω, λέω. Okay.
1: Κυριάκος Πιερακάκης, στα 1600 ευρώ το ακατάσχετο τραπεζικό όριο. Επίθεση Πούτιν, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπονομεύει την παγκόσμια ασφάλεια. Πιο πολύ μου χαρίζει έπεσες. Ετοιμάζονται να μας κόψουν και τον καφέ. Αποκαλύπτουμε ένα φοβερό κείμενο των σιωνιστών από το 1865 που απεικονίζει το παρόν και το πώς σχεδιάστηκε οι πολυεθνικές τους να κυβερνούν τον κόσμο.
0: Μας θέλουν κοιμισμένους.
1: Χωρίς καφέ πώς θα ξυπνάμε. Πώς ξυπνούσε ο κόσμος πριν έρθει ο καφές από τη Λατινική Αμερική? Πώς έφτιαξαν οι αρχαίοι τόσα πράγματα? Απορίας άξιων. Η εθνοκαπηλεία του Αντώνη Σαμαρά. Ήταν στραβό το κλίμα. Εγώ είμαι το κόμμα, λέει ο Αντώνη Σαμαρά σε ένα σκίτσο εδώ πέρα. Και εγώ κομμωτής, λέει ο Τρίφωνα Σαμαρά. Και εγώ είμαι το Σαμάρι, λέει ο Γάιδαρος φιλόσοφος.
0: Αχα.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός προτιμά να επαναφέρει στην εξουσία τον Ελασίτη Τσίπρα και ετοιμάζει αντιμητσοτακικό κόμμα. Αν τα βλέπει ο ανιψιός του, πως ο Κωνσταντίνος Τσάτσος προειδοποίησε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή για τη διείσδυση της αριστεράς στην εκπαίδευση και σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας ζωής, αλλά δεν εισακούστηκε.
0: Βγάλτους
1: έξω, ένα, πώς το λένε, πιστοποιητικό φρονημάτων για να μπορείς να διδάξεις. Τι είναι αυτά? Να βγαίνει ο άλλος και να λέει για τη θεωρία της εξέλιξης.
0: Λοιπόν, επειδή είδαμε αυτό το δημοσίευμα του Νίκου Καραμαλή της Political που λέει το ψηφοδέλτια του Σαμαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Πρέπει να το δούμε.
0: Το άνοιξε για να το δω. Και λέει να δώσω ορισμένα ονόματα φωτιά που θα βρεθούν στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά όταν ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Λοιπόν, έκλεισε, λέει, ο γνωστός δικηγόρος Θέμης Σοφός στη Βόρεια Αθήνα. Όπως και ο Γιώργος Πατούλης. Το ίδιο φαίνεται πως συμβαίνει και με τον πρώην βουλευτή Θεόδωρο Φορτσάκη, τον δημοσιογράφο και πρώην υπουργό Πάνο Παναγιωτόπουλο, αλλά και τη δικηγόρο Ιωάννα Αγγελεστάθη. Τους ανεξάρτητους σήμερα βουλευτές Νίκο Βρετό και Χάρη Κατσιβαρδά και τον νομικό Θανάση Κοσμόπουλο στην Νότια Αθήνα. Στο πλευρό του θα είναι και ο πρώην υπουργός και πρώην γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Σκορδάς, αλλά και ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρώην Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης Γιάννης Παναγιωτόπουλος στη Δυτική Αθήνα, ο πρώην υπουργός και γιατρός Κώστας Μαρκόπουλος στην Εύβοια, η Ολυμπιονίκης και Περιφερειακή Σύμβουλος Βούλα Πατουλίδου στην Α Θεσσαλονίκης, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, αλλά και ο πρώην βουλευτής Σάβας Αναστασιάδης. Στα ψηφοδέλτια και ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κώστας Κοτσιόπουλος, στη Β' Θεσσαλονίκης ο πρώην υπουργός Μάριος Σαλμάς στη Βόρεια Αθήνα, η Εύη Τατούλη στην Αρκαδία, ο Γιώργος Τριανταφύλου στην Β' Πειραιά, οι πρώην βουλευτές Άγγελος Τσιγκρής και Θανάσης Δαυλούρος στην Αχαΐα, ο πρώην υπουργός και πρώην ευρωβουλευτής Άκης Γεροντόπουλος, η υγειονομικός Μαρία Γιαλαμά στον Εύρο, αλλά και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Δημήτρης Σχοινοχωρίτης και Γιάννης Μπούνος στην Αρκαδία.
1: Αυτά έχει αποκαλύπτει. Αρκετά ονόματα που είναι βαριά, ας το πούμε.
0: Ναι. Έτσι, για να δούμε τι γράφει και το σχετικό δημοσίευμα του εκδότη της Political. Έχει πάει 9, έχει περάσει 9, οπότε πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
7: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
6: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
7: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
2: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Να συνεχίσουμε.
1: Ναι, πρέπει.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε και πολύ χρόνο μπροστά μας, τόσα θεματάκια που έχουμε ετοιμάσει. Λοιπόν.
1: Να πούμε ότι άνοιξε μας. Το Charm, δηλαδή άνοιξε τις πύλες του, το Κέντρο Ποδολογίας και Νοικοπλαστικής, και σε Οριστιάδα και σε Δημότυχο. Στις 9 η ώρα ανοίγει. Στην Αναγεννήσεως 153 εδώ στην πόλη μας και στο Δημότυχο στην Ορφέως 21. 2552025331 το τηλέφωνο. Να πούμε και για την προσφορά που κάνει ο Βάνης ο Κασαπιάν με τα σιδερικά χρώματα από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Η προσφορά όμως είναι πρόσφατη, δεν είναι από το 1924. Απλά πηγαίνετε για να κάνετε τις αγορές σας, λέτε 1924 και κερδίζετε 24% έκπτωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε σπεύσατε.
0: Ναι.
1: Fit Car Rental στην παρέα μας, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, έτσι δυναμικών, καλοσυντηρημένων στο συνεργείο που διαθέτει, όπου μπορεί να φροντίσει και τα δικά μας οχήματα. Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, 25520285 το τηλέφωνο. Και φυσικά Άνθη Φυτά Μπελιάς, για γάμους, βαπτίσεις, τελετές, για ατομικές ή ομαδικές εκδηλώσεις αγάπης, μην φίδεστε κόπων και προσπαθειών, καταναλώστε λίγα βήματα και πάρετε αυτά τα υπέροχα άνθη για να τα χαρίσετε όπου αγαπάτε ή να στολίσετε αίθουσες. Σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 στην πόλη της Ορεστιάδας, απέναντι από το νοσοκομείο στην 25η Μαΐου στο Δημότυχο. Και να μην ξεχνάμε ότι μετά από τόση κόπωση ένας καφές μας αξίζει.
0: Ή ένα κοκτέιλ.
1: Μας αξίζει. Ναι.
0: Κάψου μας έρχεται.
1: Εκεί ακριβώς το Παντρόν. Απέναντι από την κεντρική πλατεία.
0: Λοιπόν, τώρα να προχωρήσουμε.
1: Να προχωρήσουμε.
0: Λοιπόν, εχθές εμφανίστηκε το πολυπόθετο ελικόπτερο στην περιοχή. Λέμε, επιτέλους θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο που έχουμε κάθε βράδυ με τα κουνούπια. Εμείς μάλιστα πήγαμε και στο χώρο από όπου απογειώνεται το ελικόπτερο για την ακμαιοκτονία. Μιλήσαμε εκεί με τον υπεύθυνο δημόσιας υγείας της περιφέρειας.

0: αλλά και τον αρμόδιο την Περιφερειάρχη, για να μας πούν το πρόγραμμα, τέλος πάντων, κατά πολέμηση των κουνουπιών. Ας ακούσουμε τι είπαν και θα σχολιάσουμε μετά τη συνέχεια που ήρθε από τις εξέλιξεις.
1: Ύστερα από την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών από το Υπουργείο Υγείας, ξεκινάμε στην Ορεστιάδα, στοχευμένα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, για τρεις μέρες, με την μέθοδο της ULV ακμεοκτονίας. Μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Για τον νομό Εύρου ειδικότερα δεν έχει διαπιστωθεί η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, παρά την πίεση που δεχόμαστε από τα υγροτοπικά συστήματα της Τουρκίας, εννοώ με αυτό τους οριζόνες στο νότιο Εύρο και τα νερά στο βόρειο κομμάτι του νόμου. Οι δράσεις είναι τα επίγεια συνεργεία και τα εναέρια. Το ελικόπτερο ανήκει στα εναέρια μέσα, με δράσεις πρώην υφοκτονίας και ακμεοκτονίας. Τα επίγεια συνεργεία για φέτος, με το νέο πρόγραμμα της περιφέρειας, έχουν αυξηθεί τα συνεργεία καθώς και τα στρέμματα εφαρμογών.
0: Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, βλέπετε κάποια διαφοροποίηση στους πληθυσμούς? Είναι στα ίδια, είναι χειρότερα, είναι καλύτερα?
1: Μέχρι στιγμής παρατηρείται μια πολύ μεγάλη βελτίωση όσον αφορά τους αριθμούς.
0: Σε πόσες μέρες θα δει ο πολίτης το αποτέλεσμα από την ακμεοκτονία? Γιατί παρατηρείται τις τελευταίες μέρες μια έξαρση.
1: Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της ULV ακμεοκτονίας είναι σχετικά άμεσα, με την έννοια μετά το πέρας των ψεκασμών του τριημέρου θα δει αισθητή διαφορά.
2: Φέτος πραγματικά ξεκίνησε η καταπολέμηση των κουνουπιών, μια μάστιγα για την περιφέρειά μας, ιδιαίτερα στην περιοχή του Εύρου, στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Αυτό που από την πλευρά μας, από την πολιτική πλευρά του θέματος, όλη η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, από εμάς δηλαδή που είμαστε υπεύθυνοι για την καταπολέμηση των κουνουπιών, του προγράμματος δηλαδή, και από τον Περιφερειάρχη, εξασκήσαμε πάρα πολύ μεγάλη πίεση στο Υπουργείο Υγείας για να έχουμε επιτέλους νωρίτερα την αδειοδότηση να κάνουμε ακμεοκτονία από αέρος, δηλαδή μια μέθοδο που τα άλλα χρόνια η άδεια μας διδόταν μόνο όταν είχαμε κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Φέτος ξεκινήσαμε πάρα πολύ νωρίς, στείλαμε υπομνήματα, βρήκαμε τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Νομίζω ότι κατάλαβε ότι πρέπει να έχουμε την άδεια από νωρίς. Αυτό που απομένει, συνεχίζουμε να διεκδικούμε και άλλα θέματα όσον αφορά την καταπολέμηση, όσον αφορά τα σκευάσματα και όσον αφορά τους περιορισμούς που ακόμη υπάρχουν. Έτσι. Αυτό λοιπόν το ζήτημα σιγά σιγά, νομίζω ότι ενδεχομένως το καταλάβουμε, γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει στρατοπεδεύσει σε όλη την Ήπειρο και βέβαια και στον ελλαδικό χώρο. Αυτό είναι ο σκοπός μας, να μην έχουμε κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Και από εκεί και πέρα προκύπτει βέβαια η μεγάλη όχληση, και από εκεί και συνέχεια προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε και αυτή τη μάστιγα.
0: Αυτά ακούσαμε. Εντάξει, ήταν μια θετική εξέλιξη το ότι ξεκινάνε οι αεροψεκασμοί, αλλά ήρθε η βροδινή βροχή και μας τα χάλασε, νομίζω. Τουλάχιστον δική μου εκτίμηση είναι αυτή. Ελπίζω να διαψευστώ.
3: Είναι αεροψεκασμοί, οπότε προφανώς τα σωματίδια αυτά καθιζάνουν, πέφτουν στο κατακάθοντα.
0: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό πώς λειτουργεί, το θυμάμαι από προηγούμενες χρονιές. Ψεκάζουν αυτό το χημικό, το οποίο έχει την ιδιότητα να στέκεται για ένα χρονικό διάστημα στο επίπεδο που πετάνε τα κουνούπια. Τώρα, αν από τις 8 το βράδυ που έγινε χθες μέχρι τη μία μισή τι ώρα ήταν που ξεκίνησε η βροχή, είχε αποτέλεσμα, δηλαδή σκότωσε ένα
3: σίγουρα
0: σημαντικό...
3: Από τη βροχή όμως παρασύρεται προς τα κάτω, στο έδαφος, και ξεπλένεται τροποντινά.
0: Ναι. Οπότε θα περιμένουμε να ακούσουμε και πώς θα εξελιχθεί ο καιρός από το Χρυσόστομο τον Παρανό στο επόμενο μέρος εκπομπής.
3: Λοιπόν, ανέκδοτο. Δύο κουνούπια συζητούν προχθές στο γήπεδο. Λέει το ένα στο άλλο, εγώ σου λέω, μας ψεκάζουν, και το άλλο λέει, άντε μωρέ φαντασμένε.
0: Ναι. Τώρα αυτό έρχεται, ας πούμε, να υποστηρίξει τις θεωρίες συνωμοσίας.
3: Έτσι, αυτό κάνω. Γι' αυτό λέω. Μας ψεκάζουν, αλλά δεν το καταλαβαίνουν.
0: Εσύ είναι συνωμοσιολόγος.
3: Όχι, τα κουνούπια είναι συνωμοσιολόγοι. Ό,τι ψεκάζουν τα κουνούπια δεν σημαίνει ότι ψεκάζουν και τους ανθρώπους. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο?
0: Έχω να σας τα πω τώρα, λίγο να τα βρω. Λοιπόν, αρχικά έχουμε μια ανακοίνωση από το Δήμο Σουφλίου, ότι το γήπεδο Δημήτριος Μπακιρτζής θα παραμείνει κλειστό για το κοινό έως τις 15 Αυγούστου, καθώς θα ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης του χλωοτάπητα, οπότε όσοι έχουν σκοπό να αθληθούν, να προπονηθούν, οτιδήποτε στο στάδιο του Σουφλίου, να ξέρετε ότι μέχρι τις 15 Αυγούστου θα είναι κλειστό. Και μια άλλη ενημέρωση που έχω είναι από τα μπελάκια, μάλλον για τα μπελάκια, Ποιμενικό και την περιοχή που εκμεταλλεύεται αυτόν τον σύνδεσμο ίδρευσης. Όπως αναφέρει η πρόεδρός του, κυρία Γκυλιλούδη, παρακαλούνται οι κάτοικοι που λάβανε ειδοποίηση για οφειλές στο σύνδεσμο ίδρευσης να καταθέσουν έστω και ένα μικρό ποσό στο λογαριασμό που έχουν στο ειδοποιητήριο, διότι υπάρχει κίνδυνος διακοπής νερού στις επόμενες ημέρες. Φαντάζομαι δηλαδή ότι σχετίζεται με την ηλεκτροδότηση, όπως είχε κοπεί και την άλλη φορά το ρεύμα εκεί στο αντλιοστάσιο και είχαν μείνει χωρίς νερό. Μάλλον κάτι τέτοιο αντιμετωπίζει πάλι ο σύνδεσμος. Ελπίζω τέλος πάντων να μην είναι αυτό. Ωστόσο, αυτή είναι η ανακοίνωση. Όσοι έχουν οφειλές, να καταθέσουν έστω και ένα μικρό ποσό.
3: Μάλιστα. Για να γυρίσουμε λίγο πίσω στο θέμα των κουνουπιών, ο φίλος ακροατής Ανδρέας λέει: κάθε χρόνο γινόμαστε, λέει, μη εθελοντές αιμοδότες και κάθε χρόνο ακούμε τα ίδια λόγια.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Δυστυχώς.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος τέλος πάντων να νικηθεί αυτό το πράγμα την ώρα που από την άλλη πλευρά του Εύρου έχουμε τους ατελείωτους οριζόνες.
3: Δεν ξέρουμε αν πρέπει, αν πρέπει να εξολοθρεύσουμε τα κουνούπια.
0: Σε ένα βαθμό πρέπει.
3: Ναι, λέω, άλλο το έλεγχο
0: που συμβαίνει κάθε βράδυ.
3: Ναι, άλλο έλεγχο του πληθυσμού και άλλο η παντελής εξολόθρευση κουνουπιών.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν είναι καλό μια τέτοια επέμβαση σε ένα οικοσύστημα, όποιο και αν είναι το είδος.
0: Ναι, τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω για να ολοκληρώσω, ότι έχουμε από μια πλευρά τους οριζόνες, είναι και η ερδευτική περίοδος, οπότε σημειώνεται και μεγάλη.
3: Ψεκάζουν από και με μη εγκεκριμένα φάρμακα.
0: Και έρχονται προς τα δω.
3: Έρχονται προς τα δω.
0: Λες, θα τα καταλαβαίνουν. Να το βλέπει το κουνούπι.
3: Καταλαβαίνουν. Σίγουρα προσπαθούν να αποφύγουν αυτή την εισπνοή. Τι είναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά από τα κουνούπια. Πλέον έχει γίνει έτσι το πρόβλημα του, το μόνιμο πρόβλημα.
3: Τα εφιοκούνουπα.
0: Τα εφιοκούνουπα.
3: Λοιπόν, να πάμε λίγο σε ένα θέμα έτσι εδώ οριστιαδίτικο που συνεδριάζει σήμερα.
0: Να καλημερίσω πρώτα Μπάμπη, Σταυρούλα και Τζοάν και να πάμε.
3: Καλημέρα λοιπόν και στους τρεις. Συνεδριάζει σήμερα, Τρίτη, και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι η 30η τακτική συνεδρίαση. Θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Οριστιάδας και περιλαμβάνει 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη, έτσι, χορταστική συνεδρίαση. Για να τα δούμε λίγο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αφού πρώτα γίνουν οι ανακοινώσεις από την κυρία Πρόεδρο και από τον κύριο Δήμαρχο. Πρώτο θέμα, έγκριση της τρίτης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2026. Δεύτερο θέμα, έγκριση ισολογισμού του 2025 της ραδιοτηλεόρασης του Δήμου Οριστιάδας. Τρίτο θέμα, έγκριση της πρώτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2026 Δημοτικής Τηλεόρασης Οριστιάδας. Τέταρτο, έγκριση τροποποίησης της υπαριθμών 282-2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση κανονισμού λειτουργίας για το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων που εγκαθίσταται με την σύμβαση προμήθειας στο Δήμο Οριστιάδας. Πέμπτο θέμα, έγκριση παραχώρησης χώρου για τη δημιουργία πίστας εκπαιδεύσεως και εξετάσεων υποψηφίων οδηγών περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Οριστιάδας. Έκτο θέμα, έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του πρώτου παραδοτέου της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες εξωτερικού συνεργάτη για την ψηφιακή προώθηση του έργου
0: Sustain Bio and Climate Access BSB 01253 0125.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έβδομο θέμα, έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό Παρεμβάσεων Παραγωγής Ενέργειας στο Δήμο Οριστιάδας». Όγδο θέμα, έγκριση παραχώρησης χώρου πλατείας Πενταλόφου στο Σύλλογο Γυναικών Πενταλόφου για την εκδήλωση αντάμωμα πενταλοφιωτών. 8ο θέμα, έγκριση. 9ο. Έγκριση παραχώρησης χώρου πλατείας Ορμηνίου στον αθλητικό όμιλο Ορμηνίου Ακρίτας για την εκδήλωση του συλλόγου. 10ο. Έγκριση παραχώρησης εισαυλής Δημοτικού Σχολείου Καστανεών στον Ακριτικό Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων Καστανεών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. 11ο. Έγκριση αίτηση της επιχείρησης ψυγεία διαλογητήρια Άρδας Φρόστα ΑΕ σχετικά με την έγκριση εισόδου-εξόδου εντός οικισμού στην κοινότητα Κομάρων του Δήμου Ορεστιάδος. 12ο. Έγκριση χορήγησης άδειας πρόσβασης σε πεζόδρομο για την είσοδο-έξοδο οχημάτων στον
0: οικοδομικό τετράγωνο 119
3: ανατολικά του Εθνικού Σταδίου Ορεστιάδας, το οποίο περικλείεται από τους δρόμους Ζαρίφη Περικλέως και 10ης Δηλοχίας Μηχανικού στην Ορεστιάδα. 13. Έγκριση εξόδων κηδείας άπορου Δημότη. 14. Έγκριση παραχώρησης του υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου Δήμου Ορεστιάδος στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Δασολογίας, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για την πραγματοποίηση ορκομοσίας του τμήματος στις 23 Ιουλίου και ώρες 6 μέχρι 9.30 το απόγευμα. 15. Έγκριση παραχώρησης της πλατείας Σάκου στο Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Σάκου Ιζαλουφιώτες στις 15 Οκτώου του 26. 16ο θέμα, έγκριση παραχώρησης της πλατείας Μόσχου Δαρβούδη στις 27 Εβδόμου στο Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Αμπελακίων για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων της Πανήγυρης του Αγίου Παντελεήμονος. 17ο, έγκριση παραχώρησης για χρήση του αύλιου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης 5η Γιορτή Καλοκαιριού Νεοχωρίου από τις 27 Εβδόμου έως τις 9 Οκτώου στο Σύλλογο Δράσεων Νεοχωρίου Άγιος Αθανάσιος. Εξέταση, το 18ο θέμα, εξέταση του υπαριθμών πρωτοκόλου 14577 της 14ης Εβδόμου του 26 αιτήματος για την απευθείας εκμίσθωση του υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου Ορεστιάδος από την εταιρεία Ελευθερίου Enterprises and Productions για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης με τίτλο «Σύμφωνο Επιβίωσης» την 3η 28 Ιουλίου 2026. 19ο θέμα, έγκριση τοποθέτησης ράμπα Σαμαία στην οδό Ευρυπίδου 73 στην Ορεστιάδα. Και τέλος, 20ο θέμα, έγκριση παραχώρησης κοινόχρηου χώρου στο Πάρκο Ινόης στις 23 και 26 Οκτώου για την διοργάνωση του 4ου Παιδικού και Εφηβικού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Ορεστιάδας και του 11ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών
0: Χωρών Ορεστιάδας.
3: Ναι, το βλέπω, αλλά 4ο παιδικού και εφηβικού και ναι. Το 11ο είναι για ενήλικες προφανώς. Ναι,
0: για όλους.
3: Αυτά είναι τα θέματα.
0: Μάλιστα, θα το παρακολουθήσουμε και θα σας έχουμε και το σχετικό ρεπορτάζ από αύριο. Το μεταξύ συνεδριάζει αύριο και το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου και Αλεξανδρούπολης. Έχουμε και μια ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ, βλέπω τώρα εδώ. Για τις καθυστερήσεις στους συναριακούς σταθμούς του Εύρου. Λοιπόν, γράφει «Μεγάλες καθυστερήσεις κατά τις διελεύσεις στους συναριακούς σταθμούς του νομού Εύρου, ακόμη από το Μάιο, στην έναρξη της εφαρμογής από την Ευρωπαϊκή Ένωση του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου στη ζώνη Σέγγεν, που αφορά σε εισερχόμενους πολίτες τρίτων χωρών, είχαμε επισημάνει τα προβλήματα στις διελεύσεις και την έντασή τους κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Η ψηφιακή καταγραφή εισόδου και εξόδου των ταξιδιωτών, καθώς και η συλλογή βιομετρικών δεδομένων κατά την πρώτη διέλευση, δημιουργεί τεράστια προβλήματα λειτουργίας με πολλές ώρες καθυστερήσεις, ουρές χιλιόμετρων και έντονη ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σε στοιχεία που καταγράφονται καθημερινά από τις υπηρεσίες, οι χρόνοι αναμονής κάποιες φορές ξεπερνούν πλέον τις 10 ώρες. Παρατηρήθηκαν τεράστιες ουρές, αγανάκτηση των επισκεπτών, ακόμη και συμπλοκές ανάμεσα στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται στις ουρές και αντιδρούν οργισμένα και επιθετικά. Η κατάσταση αυτή δυστυχώς αφορά πλέον όλους τους τελωνιακούς σταθμούς του νομού μας, με το πρόβλημα διαρκώς να εντείνεται. Η παραπάνω διαδικασία ελέγχου επιβαρύνεται από την ανεπάρκεια των υφιστάμενων κτηριακών και ψηφιακών υποδομών, τις περιορισμένες γραμμές διέλευσης και τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού. Είναι κατανοητό ότι το ζήτημα των υποδομών και του προσωπικού δεν λύνεται από τη μία μέρα στην άλλη, όμως ο χρόνος από το Μάιο ίσως ήταν αρκετός για μια βραχυπρόθεσμη προετοιμασία προσωρινών εγκαταστάσεων και απόσπαση προσωπικού από άλλες περιοχές. Το ζήτημα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο συνοριακός σταθμός των κήπων αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου και των Καστανεών, τη δευτερεύουσα πύλη, από την Ασία προς την Ευρώπη. Η εικόνα της πολύ ωραίας ταλαιπωρίας οδηγεί πολλούς ταξιδιώτες να επανασχεδιάζουν τις επιλογές διέλευσης. Η κατάσταση κινδυνεύει να καταστεί ανεξέλεκτη, καθώς οι κάτοικοι των οικισμών που γυτνιάζουν με τελωνιακές δομές αδυνατούν πλέον ακόμη και να κυκλοφορήσουν στον ίδιο τους τον τόπο. Οι σοβαρές επιπτώσεις στην εικόνα της χώρας και τον τουρισμό του νομού Εύρου αλλά και της ευρύτερης περιοχής δυστυχώς είναι πλέον παγιωμένοι. Η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα παρακολουθεί δίχως να παρεμβαίνει ουσιαστικά, ενώ περιορίζεται στις απόλυτα αναγκαίες για τις επικοινωνιακές τις φιέστες και νέες στην ουσία ανακοινώσεις. Το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να προχωρήσει σε άμεσες παρεμβάσεις για βελτίωση της κατάστασης και τη μείωση των χρόνων αναμονής. Δεν μπορεί η χώρα να συνεχίσει να διασύρεται, η υπομονή τελείωσε, η Νομοαρχαϊκή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Νομού Εύρου. Αυτά γράφει το δελτίο τύπου. Τώρα, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο.
3: Όχι, δεν νομίζω, η ώρα ήδη έχει φτάσει.
0: Θα ακούσουμε μουσική και θα επιστρέψουμε, όπως είπαμε αρκετές φορές,
3: με το Χρυσόστομο
0: τον Παρανό, να δούμε τις προβλέψεις για την επιδείνωση του καιρού. Φύγαμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κουπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
2: Φρέσκα.
1: Αγνά.
2: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
1: Και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
8: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
7: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
9: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist.
10: Alkist. Σάββατο 1η Αυγούστου. Alkist της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Σκιαδαρέσες. The Howling Things. Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου. Ρία Ελληνίδου. Ρακ. Στέλιος Λεγάκης. Ζωή Γιαννούλη. Jane Twine. Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων Άρδας 2026. Join the anniversary.
11: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
12: Σύγχρονο,
13: πολυδύναμο,
12: μοντέρνο,
13: ευέλικτο.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
12: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
12: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
12: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
15: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
16: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: με περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Συνεχίζουμε εδώ στο Ράδιο Εύρος. Το είπαμε αρκετές φορές, είναι ώρα να γίνει πραγματικότητα. Έχουμε τον Χρυσόστομο Παρανό, είναι στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής. Καθώς προβλέπεται επιδείνωση του καιρού, Χρυσόστομο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά, πώς είστε?
1: Μια χαρά, καλά. Ζεσθενόμαστε προς το παρόν.
2: Ζεσθενόμαστε προς το παρόν. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα που θα ζεσταθούμε. Τον Εύρο θα φτάσουμε τους 34 με 35 βαθμούς το μεσημέρι. Εντάξει, δεν είναι ακραίες θερμοκρασίες, είναι πολύ φυσιολογικές, θα έλεγα. Είμαστε 21 Ιουλίου. Είναι τιμές που τις περιμένουμε να τις δούμε, ωστόσο, προς τη Θεσσαλία, Στερεά. Θα δούμε σήμερα 41 με 42 βαθμούς την κορύφωση της θερμοκρασίας το μεσημέρι. Ωστόσο, περιμένουμε και κάποια φαινόμενα και εκεί θα ήθελα να σταθούμε, καθώς σήμερα το απόγευμα βράδυ περιμένουμε κάποια μπουρίνια στην Θράκη και συγκεκριμένα και στον Εύρο. Τα μπουρίνια έχουν το χαρακτηριστικό ότι έχουμε και πολύ ισχυρούς ανέμους με κατευθύνσεις που αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, εχθές το βράδυ, δεν ξέρω αν είδατε, είχαμε κάποια μπουρίνια σε Ανατολική Μακεδονία.
0: Είχαμε, τα καταλάβαμε.
1: Το νιώσαμε από τη μία και μετά τα μεσάνυχτα.
2: Βλέπατε τον ουρανό?
0: Όχι, όχι, έβρεξε κανονικά.
1: Έβρεξε και κεραυνίκια.
2: Έβρεξε και εκεί. Ναι, ναι. Κάπως έτσι θα είναι και η σημερινή ημέρα. Αλλά δεν τελειώνει εδώ. Δηλαδή, αύριο Τετάρτη θα έχουμε μια αλλαγή στον καιρό στη βόρεια χώρα. Δηλαδή, θα μας έρθουν δροσερότερες αερίες μάζες από τα βόρεια. Με ενίσχυση του βοριά αύριο. Οπότε, αυτές, καθώς θα συναντήσουν την ζέστη που έχουμε αυτές τις ημέρες, θα έχουμε ακόμα πιο ισχυρά φαινόμενα, ακόμα πιο ισχυρά μπουρίνια δηλαδή. Αύριο τα περιμένουμε από το μεσημέρι και μετά και θα διαρκέσουν μέχρι και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι τα 5 με 6 μποφόρ, δηλαδή θα ενισχυθούν σημαντικά, αλλά θα πέσει και η θερμοκρασία, δηλαδή αύριο δεν θα ξεπεράσουμε τους 28 με 29 βαθμούς. Οι ελάχιστες τιμές βέβαια θα είναι πάλι στους 20 με 23. Και την Πέμπτη θα έχουμε βελτίωση στον καιρό. Μικρή πιθανότητα για λίγες τοπικές μπόρες στην ουσία το μεσημέρι και το απόγευμα. Βορειοανατολική άνεμη 2 με 3 μποφόρ. Και θερμοκρασίες πάρα πολύ καλές, ήπιες, από 18 έως 29 στα οριστιάδα και δημότυχο και από 22 μέχρι 29 στα παραθαλάσσια. Και πάμε στην Παρασκευή, όπου θα έχουμε μια πολύ σημαντική αλλαγή σε όλη τη χώρα. Καθώς θα μας έρθει μια διαταραχή από τα βόρεια, θα δώσει πολύ βροχή ανατολικότερα της Πίνδου. Όμως ο Εύρος φαίνεται να μένει λιγάκι εκτός από αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή τα πιο έντονα φαινόμενα θα τα δούμε στην Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, Στερεά και κάποια και στην Πελοπόννησο. Θα έχουμε τοπικές μπόρες και στον Εύρο την Παρασκευή, αλλά όχι τόσο ισχυρά φαινόμενα. Με θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση, μέχρι 27 οι μέγιστες τιμές. Και οι ελάχιστες, δηλαδή οι νυχτερινές θερμοκρασίες, θα είναι στους 16 με 17 την Παρασκευή. Οπότε θα δροσίσει αρκετά. Βόρειοι άνεμοι, ισχυροί επίσης, θα ενισχυθούν και πάλι. Όπως και το Σάββατο θα έχουμε πολύ ισχυρούς βοριάδες, ενώ την Κυριακή γυρνάνε σε νότιους. Άρα, για να το συνοψίσουμε, σήμερα θα έχουμε μπουρίνια. Αύριο φαίνεται να είναι η πιο βροχερή ημέρα. Θα έχουν ένταση και διάρκεια οι καταιγίδες από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ. Την Πέμπτη βελτιωμένος και την Παρασκευή πιθανότητα για κάποια τοπικά φαινόμενα, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ανησυχητικό.
0: Και βελτίωση το Σαββατοκύριακο, όπως αντιλαμβάνομαι.
2: Και βελτίωση, ναι, ως προς τα φαινόμενα, βελτίωση το Σαββατοκύριακο, ωστόσο θα παραμείνουν ισχυροί βοριάδες το Σάββατο. Mm-hmm. Από την Κυριακή γυρνάνε νότιοι και σιγά σιγά πάμε σε άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Μάλιστα. Βέβαια, θα ανατροφοδοτήσουμε το μετεωρολογικό δελτίο με σύνδεση ξανά την Παρασκευή.
1: Να κάνουμε και τον απολογισμό, πώς πήγε η πρόγνωση αυτή.
2: Ναι, να δούμε τι είχαμε. Ελπίζω να μην έχουμε χαλάζια, παιδιά, γιατί χθες έπεσε ένα χαλαζάκι εκεί στην Ανατολική Μακεδονία. Από όσο είδα, βέβαια, δεν ήταν ικανό για ζημιές, αλλά... Ναι. Είναι οι συνθήκες τώρα τέτοιες που μπορεί να έχουμε χαλαζάκι.
0: Ξέρεις τώρα τι μας έκανε εμάς εδώ πέρα αυτή η χθεσινή βροχή? Εχθές ξεκίνησε η ακμεοκτονία, δηλαδή ο ψεκασμός για τα κουνούπια, γιατί έχουμε μεγάλο ζήτημα. Χθες ψέκασαν οι άνθρωποι με το ελικόπτερο, το ειδικό, και μετά από δύο ώρες έβρεξε.
2: Οπότε πήγε χαμένο το ψεκασμός.
0: Ελπίζω να μην πήγε 100% χαμένος, αλλά σίγουρα δεν είχε το αποτέλεσμα που θα ήθελαν και θα θέλαμε.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί έχουμε μεγάλο ζήτημα με τα κουνούπια.
2: Ναι. Και μάλλον θα έπρεπε να κοιτάνε λίγο την πρόγνωση καιρού, να πω τι να πω, γιατί φαινόταν χθες γιατί θα έχουμε κάποια, ναι, κάποια φαινόμενα. Και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν μπορεί να ξανακάνουν ένα ψεκασμό.
0: Πολλούς πρέπει.
2: Ναι. Στην Θεσσαλονίκη σε εμάς έβρεξε ανατολικότερα, δυτικότερα, στην πόλη δεν έβρεξε καθόλου. Έχουμε πολύ ζέστη. Ιδιαίτερα το βράδυ, δηλαδή την ημέρα, εντάξει, κάπως παλεύεται η κατάσταση. Αλλά το βράδυ αρχίζουμε και ζοριζόμαστε, δεν κοιμόμαστε πολύ καλά. Δηλαδή τώρα όταν έχουμε 27-28 βαθμούς μέσα στη νύχτα, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα.
0: Καταλαβαίνουμε. Εμείς δεν θα το ζήσουμε τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες από ό,τι φαίνεται. Ενδεχομένως τέλος πάντων από εβδομάδα Χρυσόστομο.
1: Μπορεί να μας αποχαιρετήσει έτσι ο Ιούλιος.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω, έχεις να προσθέσεις κάτι?
2: Την Παρασκευή να δούμε τα νεότερα για την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Πάντως φαίνεται να πηγαίνουμε σε άνοδο της θερμοκρασίας και κάπως ηρεμεί και ο καιρός.
0: Ωραία.
2: Θα τα
0: ωραία.
2: Δούμε στην Παρασκευή.
0: Έγινε, Χρυσόστομο, μέσα. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία.
1: Μέχρι τότε να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
2: Και εσείς να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Και τώρα θα...
1: Αναβοσβήσω τα φώτα για να κάνω φωτορυθμικό.
0: Γιατί?
1: Για να δείξουμε τη σταυρούλα.
0: Θα γίνει και αυτό. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Δεν θέλω μόνο να μου βιάζεις,
1: Χάρη. Εγώ, ο χρόνος τρέχει. Και εγώ ξοπίσω μένω, που λένε οι λοκομόντου.
0: Θα δεις. Λοιπόν, τι θες, σταυρούλα για λαδαράκι θες? Σταυρούλα για λαδαράκι θα σου φέρω.
1: Να τη...
0: Αρκεί να τα καταφέρω. Περίμενε.
1: Εγώ τη βλέπω.
0: Όλα στον καιρό τους.
1: Εγώ τη βλέπω.
0: Λοιπόν, σταυρούλα. Το έχουμε.
3: Καλημέρα και από κοντά και από το πανέμορφό μας στούντιο. Εντάξει, χρόνο.
1: Καλώς ήρθες στο Ραδιο Μέγα.
3: Α, καλώς σας βρήκα. Εντάξει, τρίτη σήμερα, ξέρετε πώς πάει το πράγμα. Έρχεσαι στη λαϊκή αγορά να με φέρεις και μερικά νέα. Δεν θα ψωνίσεις μόνο ζαρζαβάτια, θα φέρεις και μερικά νέα από εδώ.
0: Για να δούμε τι μας έχεις.
3: Λοιπόν, εγώ παιδιά προσπάθησα για το καλύτερο. Αλλά ξέρετε, δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε κάποια πράγματα. Η κρίση στα στενά του ορμού κλιμακώνεται. Τι να την κάνουμε, κρίση είναι αυτή. Δύο δεξαμενόπλια τώρα φέρονται να δέχτηκαν επίθεση τα ξημερώματα τη Τρίτη, την ώρα που οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν 10η συνεχόμενη ημέρα, έτσι για να έχουμε και το ημερολόγιο υπόψη, αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Τη μία επίθεση να σας πω ότι την επιβεβαίωσε το Βρετανικό Κέντρο Παρακολούθησης της Ναυσιπλοείας, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης από την άλλη πλευρά του Ιράν ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που κινούνταν στη λεγόμενη νότια διαδρομή στα στενά του Ορμούς, την οποία η Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται. Οι εξελίξεις τώρα έχουν οδηγήσει σε μία παράλυση, έτσι την ονομάζουν, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας, με τις διελεύσεις πλοίων να καταγράφουν νέα κατακόρυφη πτώση. Έχουμε επιβεβαιωμένη μία επίθεση λοιπόν σε δεξαμενόπλιο. Σήμερα είχαμε νέα ανακοίνωση από τους φρουρούς Επανάστασης. Σύμφωνα με όσο μετέδωσε και το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρουν ότι δύο δεξαμενόπλια δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των Ιρανικών αρχών. Επιχείρησαν να διαλυθούν από την συγκεκριμένη θαλάσσια οδό. Οπότε. Έγιναν όλα αυτά τα έκτροπα. Παράλληλα τώρα έχουμε και την ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία, είναι η Dynacom Tankers, ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοια από τη διαχείρισή της επλήγησαν τη Δευτέρα από άγνωστες προέλευσης βλήματα ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Τρίτο πλοίο δέχτηκε επίθεση με ντρόν στον τερματικό σταθμό του Νοβορισίσκ στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν θα τα πω καλά με τις τοποθεσίες, θα τα μάθω όλα όμως.
0: Γιατί θυμάστε την Παρθένα από την σειρά, πώς λεγότανε. Που έλεγε όλο και το Νοβοροσίσκ, τέλος πάντων.
3: Το εμείς και εμείς. Το εμείς και εμείς λογικά.
0: Ήμουν
3: πολύ παιδί. Ήμουν πάρα πολύ παιδί, θα πω εγώ. Λοιπόν, οπότε να πούμε φυσικά ότι οι αμερικανικές επιδρομές συνεχίζονται. Η κρίση επεκτείνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή, γιατί σιγά που θα καθόταν σε μία πλευρά. Ας πούμε, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε την αντιαεροπορική του άμυνα απέναντι σε ιρανική επίθεση. Είπαμε ότι λίγο οι χώρες πλήττονται, όπως τα είχαμε δει και στην πρώτη φάση, αν μπορούμε να το πούμε και έτσι, του πολέμου. Επίσης, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί από την επανέναρξη των επιχειρήσεων 7 Ιουλίου, γιατί κάναμε λόγο χθες για έναν απολογισμό. Οι Αμερικανικές αρχές επίσης προειδοποιούν ότι το Ιράν ή οι οργανώσεις που το υποστηρίζουν ενδέχεται να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στόχων ή συμφερόντων σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Εντάξει, να μην πανικοβαλόμαστε βέβαια, αλλά είναι τα απόνερα όλων αυτών. Και μέσα σε όλα αυτά φυσικά το πετρέλαιο, τι παθαίνει, τα νεύρα του, ανεβαίνει. Τώρα κάπου εδώ αναφέρεται ότι είναι στα 88 δολάρια το βαρέλι. Βέβαια, αυτά αλλάζουν όπως έχουμε πει πάρα πολύ γρήγορα.
1: 90 ήταν χθες που μιλήσαμε κάποια στιγμή.
3: Νομίζω ότι ήταν κοντά στο 90. Δεν πρέπει
1: 90,40 τόσο.
3: Ναι, λες να κατέβηκε και να ξανανεβαίνει.
1: Ξέρω, γιατί παίζει.
3: Είναι και.
0: 88,542.
3: Ναι, εκεί είμαστε. Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει στο ρεκόρ μας ακόμα, να τα λέμε και αυτά. Αλλά δεν είναι και σε χαμηλά επίπεδα. Επίσης, να σας πω ότι το Ιράν ισχυρίζεται ότι έπληξε δομή της Amazon στο Μπαχρέιν.
0: Τι έκανε?
3: Ότι έπληξε δομή της Amazon.
0: Α, δομή, όχι δομή σε μετοχή. Okay.
3: Ήταν άλλου είδους πόλεμος τότε. Ναι. Κατέστρεψε συγκεκριμένα με πυράβλους κρούς την κεντρική υποδομή δεδομένων της Amazon στη χώρα. Αυτό ισχυρίζεται. Τώρα, εντάξει, το κατά πόσο επιβεβαιώνεται, αυτά είναι άλλα θέματα. Ναι. Θα μπορούσε. Ναι. Δεν θα μπορούσε. Λοιπόν. Επίσης, έχουμε και συναντήσεις για τον Ντόναλντ Τραμπ. Μην τον αφήσουμε έξω τον αγαπημένο μας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, λοιπόν, θα συναντηθεί σήμερα με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Γιατί θα παρουσιαστεί ένα σχέδιο για τον φοπλισμό της Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, έτσι, και για την εξασφάλιση της αποχώρησης του Ισραήλ από το Λίβανο. Ο ΑΟΥΝ, έτσι λέγεται, υπηρέτησε ως διοικητής του Λιβανικού στρατού, υποστηριζόμενος από τη ΣΥΠΑ, πριν εκλεγεί πρόεδρος πέρσι, και είναι ο πρώτος Λιβανέζος αρχηγός κράτους εδώ και 20 χρόνια που επισκέπτεται το Λευκό Οίκο. Οπότε θα συναντηθεί διαζώσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και γενικότερα θεωρείται και κρίσιμη στιγμή όλο αυτό για το Λίβανο. Να δούμε τι εξελιξούλες θα έχουμε και από εκεί. Έτσι, αυτά κυρίως με τα εξωτερικά μας θέματα. Να σας πω, να πάμε λίγο σε πιο εσωτερικά ζητήματα. Έχουμε μία επίθεση, η οποία, εντάξει, δεν ξέρω και πώς να τη χαρακτηρίσω. Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκαν δύο τουρίστες στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Ναι, σύμφωνα με την Ελλάς, θα σας πω, 8 και 5 το πρωί, ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα ζευγάρι τουριστών, Ελληνοαμερικάνοι τουρίστες. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ο άνδρας λίγο πιο σοβαρά στο πόδι. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας έσπευσαν στο σημείο και έκαναν τουρνικές στον άνδρα για να σταματήσουν την αιμορραγία, δώσαν δηλαδή και τις πρώτες βοήθειες. Μετά έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός οι τραυματίες και νοσηλεύονται, ωστόσο δεν είναι σε κίνδυνο η ζωή τους. Υπάρχουν τώρα πληροφορίες ότι αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος άντρας σοβαρά ψυχολογικά, ψυχιατρικά προβλήματα. Δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω. Ότι έχει τέλος πάντων μια δύσκολη υγεία σε αυτό το κομμάτι, ας το πω και έτσι. Πάρα πολύ απασχολεί, να σου πω επίσης, τα κεντρικά μέσα ο καύσωνας. Σήμερα και μέχρι και 42-41 εκεί πέρα λέει, θα κινηθούν
0: ορισμένες. Μας τα είπε ο Χρυσόστομος, δεν μας πιάνει εμάς.
3: Εμάς δεν μας πιάνει.
0: Μας πιάνουν άλλα πράγματα.
3: Έτσι ακριβώς. Βέβαια, να σας πω ότι αυτό επίσης που θα δείτε αρκετά είναι για το πόσο έφτασε η άσφαλτος. Η άσφαλτος, λέει, έβρασε στους 60 βαθμούς Κελσίου.
0: Α.
3: Ναι.
0: Εκεί που υπάρχει.
3: Εκεί που υπάρχει, πάνω από 75 βαθμοί σε ταράτσες και αυτοκίνητα. Γενικότερα είναι αυτό που λέμε, βάζεις ζυμάρι, σου βγαίνει ψωμί στο αυτοκίνητο.
1: Γι' αυτό εδώ καλλιεργούμε την κουλτούρα της λακκούβας. Είμαστε πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον.
3: Ναι, ναι. Αυτό είναι ακριβώς, χάρη, νομίζω, το όλο θέμα. Λοιπόν, επίσης θα σας πάω σε ένα θέμα το οποίο ακούγεται πάρα πολύ αυτές τις μέρες, αλλά σήμερα έρχεται και ψηφίζεται. Απαγόρευση για ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί ήταν λίγο ανεξέλεγκτα.
0: Ναι.
3: Οπότε έχουμε αυτό το νομοσχέδιο. Εισάγονται αυτές οι διατάξεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και επισήμως πλέον θα υπάρχει καθολική απαγόρευση χρήση ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών. Άμα κρίνουμε για το πώς τα βλέπουμε στις πόλεις τις μεγάλες, νομίζω ότι είναι και πολύ κέρια όλη αυτή η απαγόρευση. Και αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις, όπως υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, κυκλοφορία σε δρόμους ή λεωφόρους που το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Και δημιουργείται και ένα μητρό ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο θα καταχωρίζεται κάθε όχημα ώστε να είναι δυνατή αυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές.
0: Θα βάλουν και πινακίδες δηλαδή στο τέλος.
3: Εκεί πάει το θέμα. Λοιπόν, σιγά σιγά έτσι κλείνοντας, να σας πω ότι είχαμε και πάλι κάποιες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, που για άλλη μια φορά τι είπε, ότι θα έχουμε εκλογές
0: την Άνοιξη.
3: Ωραία. Δεν αλλάζει αυτό. Λοιπόν, οπότε γενικότερα έδωσε αρκετά στοιχεία, είπε για εκλογές την Άνοιξη, μίλησε για μέτρα για τη μεσαία τάξη στη ΔΕΘ. Αυτό, εντάξει, είναι και λίγο προεκλογική εξαγγελία, όποτε και αν γίνουν εκλογές η ΔΕΘ. Οπότε περιμένουμε σίγουρα να ακούσουμε πολλά. Πετάχτηκαν και κάποια έτσι καρφάκια για τον Τσίπρα, για το Πασό.
0: Σαμαρά.
3: Να σου πω, δεν είδα αν είχε για το Σαμαρά. Φαντάζομαι ότι μπορεί και να είχε κάτι, εκτός αν ακολουθεί την τέτοια, πώς το λένε, την πολιτική του. Θα κάνω ότι δεν υπάρχει. Θα μπορούσε. Δεν το είδα πολύ αναλυτικά, αλλά πάντως για Τσίπρα και Πασόκ υπήρξαν καρφιά. Εκεί πέρα υπάρχει ένα. Και δεν ξέρω και σε ποια δεκαετία τώρα έχουμε γυρίσει, που έχουμε πάλι λίγο Τσίπρας, Μητσοτάκης, λίγο νιώθουμε ότι είμαστε...
0: Και Σαμαρά, είναι γενικότερα ένα...
3: Ναι, παθαίνουμε λίγο ένα...
0: περίεργο.
3: Ένα που είμαστε τώρα που βρισκόμαστε.
1: Ντεζαβού.
3: Και κλείνοντας, όπως πάντα, με το radioevros.gr, από τα θέματα που πρέπει να δείτε είναι αυτά που ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή, νέες ρυθμίσεις για τις συντάξεις χειρίας, δεν κόβονται τριετίας και τα λοιπά, θα τα δείτε αναλυτικά. Το είπατε και νωρίτερα ότι συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Αύριο έχουμε συνεδριάσεις για το Διδημότυχο, έχουν ανέβει προσκλήσεις, θα τις δείτε, αλλά και για την Αλεξανδρούπολη. Έχουμε την ανακοίνωση της Νομαρχικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για τις μεγάλες καθυστερήσεις στους συνεργειακούς σταθμούς του Εύρου. Έτσι, γιατί είναι ζήτημα, το έχουμε δει τις προηγούμενες ημέρες. Να πούμε και αυτό, γιατί χτες έγινε ένας μικρός χαμούλης με τη 16χρονη που κατανάλωσε αλκοόλ. Είναι καλά στην υγεία της. Έχει ανέβει και το σχετικό θέμα στο radioevros.gr, γιατί υπήρξε ένα έντονο κύμα παραπληροφόρησης γύρω από αυτό το ζήτημα. Το τι ακριβώς συμβαίνει μπορείτε να το δείτε με τις ανακοινώσεις επίσημες και με τις επίσημες πληροφορίες, αλλά είναι καλά στην υγεία της, να το πούμε άλλη μια φορά.
0: Και με διασταυρωμένη τέλος πάντων πληροφόρηση γύρω από το θέμα, για να μην υπάρχει όλο αυτό το πράγμα που έγινε χθες.
3: Ακριβώς. Και φυσικά μια πολύ ωραία ενημερωτική διάλεξη στο Σοφικό για την πρόληψη των απατών. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει λίγο πιο
0: ωραία.
3: Σε περισσότερα χωριά.
0: Ωραία πρωτοβουλία.
3: Βέβαια, πολύ ωραία πρωτοβουλία. Οπότε αυτά και άλλα πολλά που ανεβαίνουν. Συνεχίζουν να ανεβαίνουμε στη μέρα στο radioevros.gr.
0: Ωραία. Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε. Εγώ εντωμεταξύ κρατάω από αυτά που μας είπε ο Χρυσόστομος ο Παρανός ότι θα έχουμε βελτίωση του καιρού το Σαββατοκύριακο. Οπότε για το lifestyle ημισκούμπρια των ημισκουμπρίων που θα γίνει την Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη, τα πράγματα θα είναι καλά.
1: Μέχρι και ιδανικά θα είναι, γιατί δεν θα έχει υπερβολική ζέστη. Όταν συγκεντρώνονται πλήθη, είναι ακόμη μεγαλύτερη δυσφορία.
3: Κουνούπια να μην έχει.
1: Τα κουνούπια θα φανεί. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτόν τον κόσμο.
0: Το αντικουνουπικό το έχουμε κάνει κυρίαρχο αξεσουάρ. Σταυρούλα Γελαδαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς, ακροατές μας, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Αύριο το πρωί θα είμαστε στις 7 και πάλι εδώ. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και τη Σταυρούλα μαζί ή τηλεφωνικά, τέλος πάντων. Τώρα όμως ακολουθεί το Ευρωσκόπιο με Νίκο Πατούνα. Μέχρι τη μία παραμένετε συντονισμένοι στα ραδιοφωνά σας.
1: Καλημέρα σας.
4: .1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο.
7: Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
7: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
10: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
7: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ευρωσκόπιό μας. Είναι Τρίτη, είναι η 21η μέρα του 7ου μήνα του 2026, 21 Ιουλίου σήμερα. Έχουμε φτάσει 7,5 λεπτάκια μετά τις 10. Και αυτό το πρωινό, μέχρι μετά το μεσημέρι, μέχρι τη μία, εδώ θα είμαστε ζωντανά, ραδιοφωνικά, ενημερωτικά, μουσικά. Με την επικοινωνία μας στο επίκεντρο πάντα και όλους τους διάβλους ανοιχτούς για αυτήν. Με το ευρωσκόπιο να περιστρέφεται και να εστιάζει τον ευρωφακό του σε όλα όσα πιστεύουμε ότι αξίζει να εστιάσουμε και σήμερα την προσοχή μας πάνω τους. Για ό,τι μας αφορά, για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Για να τα συζητήσουμε παρέα, για να ακούσουμε και τη δική σας φωνή, τη δική σας άποψη στα πράγματα. Για να ενημερωθούμε για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και για να περάσουμε και όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα ή δυνατόν. Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν από την ειδησιογραφία της ημέρας, να περάσουμε μαζί και σήμερα ένα τρίωρο από το πρωινό μεσημεριανό μας, από την καθημερινότητά μας, από τη ρουτίνα μας. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είναι η εκπομπή Ευρωσκόπιο. Είστε σταθερά συντονισμένοι, συντονισμένες στις δύο συχνότητές μας, στον Εύρο και στην υπόλοιπη Θράκη, στα FM 97,1 για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 για τον νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη και την υπόλοιπη Θράκη μας, οι συχνότητες για το ράδιο Εύρο.

και για τις καλημέρες μας και τις δικές σας παρεμβάσεις στο 2552-029-413 είναι πάντα στη διάθεσή σας. 2552-029-413 το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στο Ράδιο Εύρος. Και γραπτά μηνύματα λαμβάνουμε στο 6977-549-975. SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές. Το 6977-549-975 μπορείτε να επικοινωνήσετε με γραπτό μήνυμα μαζί μας. Όπως και στα κοινωνικά δίκτυα, εννοείται παντού, στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok. Λαμβάνουμε και εκεί, αφού κάνετε τα απαραίτητα, οι σχετικοί με τα like και τα follow και τα αναγκαία, για να είμαστε κοινωνικά δικτυωμένοι και στα social media. Στέλνετε τις παρεμβάσεις είτε δημόσια στους τοίχους και στα χρονολόγια και στις σελίδες μας, είτε inbox σε προσωπικά μηνύματα, όπως προτιμάτε. Και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο στη διάθεσή σας πάντα, το info@radioevros.gr. Για να θυμίσω όλους τους τρόπους. Και να μην ξεχάσω ότι και από κοντά είναι καλύτερα. Έχουμε ξεχάσει λίγο το από κοντά, είναι αλήθεια, τα πολλά τελευταία χρόνια. Έχουμε μάθει να επικοινωνούμε πίσω από ψυχρές οθόνες, σε κινητά, σε τάμπλετ, σε λάπτοπ, σε υπολογιστές. Αλλά το από κοντά είναι αλλιώς. Αδριανούπολης 170 η διεύθυνσή μας. Ταχυδρομικός κώδικας 682-00, νέο Ρεστιάδα, Εύρος, Ελλάδα. Για όσους θέλετε να μας στείλετε τη φυσική σας αλληλογραφία, λέω τώρα, αν υπάρχετε κάποιοι παράξενοι, περίεργοι τύποι εκεί έξω και θέλετε να γράψετε με μολύβι, με στυλό, με πένα, με γραφητόγραφο, με μαρκαδοράκι, με οτιδήποτε. Ένα γραμματάκι χειρόγραφο και να μας το στείλετε με φάκελο, με αποστολέα, με παραλήπτη, με γραμματοσηματάκι σαλιωμένο με όλα τα παλιά νοσταλγικά. Αυτή είναι η διεύθυνσή μας. Αδριανούπολης 170, ταχυδρομικός κώδικας 682-00, νέο Ρεστιάδα. Και Αδριανούπολης 170, το λέω ξανά, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, οι εγκαταστάσεις του Ράδιο Εύρος, ο χώρος μας φιλόξενος. Για περάστε, αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, ένα βήμα προς τα μέσα, για ένα για χαρά από κοντά, να γνωριστούμε κιόλας με την ευκαιρία. Εδώ θα είμαστε μέχρι τη μία. Εδώ αναλάβαμε τώρα αέρα, μικρόφωνο, χρόνο, χώρο, στούντιο από την πρωινή περιπολία και καλώς σας βρίσκουμε όσους ήδη από νωρίς περιπολούσατε. Επί τρίωρο, 7 με 10 όπως κάθε μέρα, Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης και τα τελευταία λεπτά πάντα η Σταυρούλα Γελαδαράκη στην παρέα μας. Καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν, όσοι όσες ήδη είστε εδώ από νωρίς, καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι, εμείς εδώ θα είμαστε. Το εξάωρο ζωντανό ενημερωτικό πρόγραμμα της μόνης, μοναδικής πρωινομεσημεριανής ενημερωτικής πολύ οριζόνης στον Εύρο. Να τα λέμε και αυτά, να τα θυμίζουμε. Εδώ πρωτογενές υλικό, πρωτογενής παραγωγή ειδησιογραφικού υλικού. Με πολύ μεγάλη προσοχή και ευθύνη απέναντι στο τι σας μεταδίδουμε και μεταφέρουμε. Μετά από τα χτεσινά ειδικά απαιτείται ακόμα περισσότερη, καταλαβαίνετε. Ειδικά όταν έχει να κάνει μια είδηση με θάνατο, είτε μικρού παιδιού είτε μεγαλύτερου, με θάνατο ενός ανθρώπου, ασφαλώς και οφείλουμε να διπλο-τριπλο-τσεκάρουμε, να διασταυρώνουμε όταν πρέπει κάτι να μεταφέρουμε σε εσάς. Υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν οι συγγενείς, υπάρχει μια ολόκληρη τοπική κοινότητα που μπορεί να αναστατωθεί και έτσι ελαφρά την καρδία. Δεν βιαζόμαστε. Αυτή η βιασύνη θα μας φάει. Ποιος θα βγάλει πρώτος την είδηση? Αναδείχθηκε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα χτες με αφορμή αυτό το περιστατικό και μιλάω για τη 16χρονη μικρούλα, το κορίτσι στην Αλεξανδρούπολη, που είχε μια περιπέτεια με αλκοόλ και με περίθαλψη στο νοσοκομείο, νοσηλεία, εισαγωγή και εξαγωγή μετά. Ευτυχώς καλά στην υγεία του το κορίτσι. Και πήρε μια τελείως διαφορετική τροπή το θέμα χτες τελικά. Θα το δούμε στη συνέχεια και αυτό, γιατί μας αφορά. Μας αφορά όλους το τι πρέπει να... Πού πρέπει να επικεντρώνουμε την προσοχή μας απέναντι σε όσα διαβάζουμε, ακούμε, βλέπουμε μπροστά μας. Όταν για ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα βλέπετε πόσο εύκολα ανατρέπονται όλα, αναρωτιόμαστε για πιο απλά θέματα, πιο απλές ειδήσεις άλλου περιεχομένου που περνάνε μπροστά από τα μάτια μας, κατά πόσο πρέπει να νιώθουμε εμπιστοσύνη απέναντι σε αυτό που βλέπουμε και διαβάζουμε ή όχι. Με την ελαφρότητα πια που επικρατεί και την ταχύτητα την οποία επιδιώκουν οι περισσότεροι για την άγρα κλικ διαφημιστικού υλικού, αναγνωσιμότητας, ακροαματικότητας και θεαματικότητας. Και η πολιτική επικαιρότητα είναι εδώ και σήμερα θα έχουμε και τηλεφωνική σύνδεση με Αθήνα σε λίγο για ένα... μία από τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν γενικά και το κοινοβούλιο αλλά και τα πολιτικά πράγματα στη χώρα. Έχουμε αρκετό περιεχόμενο προγραμματισμένο

στη συνέχεια της εκπομπής. Για όλα τα απρόβλεπτα, τα προγραμμάτιστα, επίσης εδώ είμαστε να τα αντιμετωπίσουμε παρέα όπως πάντα. Ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε, το ξέρετε, τη στιγμή που συμβαίνει ζωντανά εδώ. Και ό,τι συμβαίνει είναι στο Radio Evros και στο radioevros.gr κάθε στιγμή. Μαζί μας πάντα οι καλύτεροι, οι κορυφαίοι στο είδος τους, έκαστος στο δικό του είδος, στο δικό του χώρο, στο δικό του τομέα. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό για παράδειγμα είναι ένας βασικότατος τομέας, ο διατροφικός μας τομέας, καθημερινά, άκρος αναγκαίος απαραίτητος για την επιβίωσή μας και ευτυχώς για αυτά φροντίζει το χαγιάτι μας καθημερινά να έχουμε στο τραπέζι μας σπιτικό μαγειρευτό φαγητό χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε τίποτα. Ξέγνιαστα, οικονομικά, ξεκούραστα, γρήγορα, άνετα, αλλά ποιοτικά, λαχταριστά, απολαυστικά, σπιτικά μαγειρευτά φαγητά με όλη την κυριολεξία της έννοιας σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Όχι ετοιματζίδικο, όχι εστιατορίου, όχι το απ' έξω που λένε. Μιλάμε για χαγιάτι τώρα. Είναι η κουζίνα του σπιτιού μας. Στην Κωνσταντινούπολη 179 το χαγιάτι μας. Κωνσταντινούπολη 179. Με ένα τηλεφώνημα στο χώρο μας. Το 2552-02-25-25. Λαχταριστό χαγιάτι και σήμερα. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό κάθε μέρα στο τραπέζι μας. Από τα κορίτσια μας εκεί που τώρα μαγειρεύουν για μας. Τώρα τα ετοιμάζουν όλα. Θα επιστρέψουμε αργότερα στο χαγιάτι βεβαίως για να δούμε και τι καλούδια θα έχουμε στο μενού της ημέρας. Τι προτάσεις έχουμε για σήμερα. Για να κάνουμε και τις επιλογές μας. Από το χαγιάτι μας, από πού αλλού. Καλημέρα χαγιάτι, καλά μαγειρέματα. Καλή δύναμη, πάντα έχετε εκεί την απαραίτητη δύναμη και τη μεταδίδετε τη θετική σας ενέργεια, αυτή την καλή σας τη διάθεση. Αυτό είναι βασικό συστατικό για να πετύχει και το καλό φαγητό, αλλά και το υπόλοιπο της καλής μας μέρας. Να την ευχόμαστε και να την εννοούμε. Καλημέρα χαγιάτι. Παραμένουμε στην Κωνσταντινούπολεως, ακριβώς απέναντι στο κέντρο της πόλης Νέας Ορεστιάδας, η Κωνσταντινούπολεως, κεντρική αρτηρία, 198 ο αριθμός, απέναντι το Χαγιάτι. Πάμε κεραμιτσί, στην ίδια γειτονιά. Πάντα στην κορυφή, τα ποδήλατα, τα όργανα γυμναστικής, τα σπορ είναι εκεί, στο κατάστημα κεραμιτσί στη Νέα Ορεστιάδα. Ποδήλατο και κεραμιτσής, ξέρετε, ταυτισμένες έννοιες πάντα. Και στο αξιόπιστο συνεργείο του εντός του χώρου του καταστήματος Κεραμιτσί. Πάμε το ποδήλατό μας για τεχνική συντήρηση, για επιδιόρθωση, για τη βλάβη του, για τον τεχνικό έλεγχο, να νιώθουμε ασφαλείς όταν κινούμαστε στους δρόμους, αλλά και οτιδήποτε άλλο, με οποιοδήποτε σπορ και αν ασχολούμαστε, μπορούμε να το βρούμε εκεί. Από ρουχισμό αθλητικό μέχρι αξεσουάρ διάφορα και από συμπληρώματα διατροφής, από τις καλύτερες επώνυμες εταιρείες αγοράς, εννοείται στις καλύτερες τιμές, εγγυημένα πράγματα. Μέχρι skateboard, rollers, πατίνια για τους μικρούς μας φίλους. Όλα είναι στο κατάστημα Κεραμιτσής και διαδικτυακά είναι στο keramitsis.gr, στο ηλεκτρονικό του κατάστημα για αγορές από απόσταση. Δεν φεύγουμε όμως από τη γειτονιά, συνεχίζουμε να είμαστε εκεί στην οδό Κωνσταντινούπολεως. Ξαναπάμε απέναντι στο Χαγιάτι για να ευχηθούμε τώρα. Πρέπει να ευχηθούμε, πώς. Είναι μέρα γιορτής εκεί για το Χαγιάτι, μαθαίνω. Θέλουμε και ατμόσφαιρα γι' αυτό.

από όλο το Χαγιάτι και την υπόλοιπη διεύθυνση, το προσωπικό, τους συνεργάτες και φίλους, χρόνια πολλά στη φόνη μας. Έχει, μαθαίνουμε τα γενέθλιά της σήμερα, η ψυχή του Χαγιατίου. Για τα παιδιά που δεν τρώνε τη φόλα, αλλά τρώνε Χαγιάτι,

Χρόνια πολλά, φόνη μα. Αφιερωμένο από τα κορίτσια σου εκεί και τα αγόρια σου και από όλου όσοι σε αγαπάνε. Σε αγαπάμε. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε, φίλε και φίλοι. Και σε όσου έχετε τα γενέθλιά σα ή οποιαδήποτε άλλη αφορμή να γιορτάσετε τη σημερινή μέρα, κάποια επέτειο, κάποια άλλη αιτία. Χρόνια σα πολλά. Δεν έχουμε ονομαστική γιορτή, βλέπω, στο χριστιανικό ορθόδοξο ορτολόγιο σήμερα. Σπανίως συμβαίνει αυτό. Οπότε χαρείτε λίγο περισσότερο τη δική σας ξεχωριστή μέρα, φόνη και λυπή και λυπές. Συνεχίζουμε με τους καλούς μας φίλους, τους συνεργάτες, συνοδοιπόρους, είπαμε, στη ζωή και στην καθημερινότητά μας και στην εκπομπή. Εδώ και τα κουφώματα Καραφιλίδης, όπως πάντα, Εθνομαρτύρων 143 η έδρα τους. Εξυπηρετούν βεβαίως όλο τον ομό Εύρου στο 2552022106. Καλούμε για να βρούμε λύσεις στις δικές μας ανάγκες, για το δικό μας χώρο. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν σε εμάς, στο επαγγελματικό μας χώρο, στο σπίτι μας, στο εξοχικό μας, οπουδήποτε. Για τις κατασκευές, κορυφαία δυναμική παρουσία στο χώρο από το 1977, κουφώματα Καραφιλίδης. Και τέντες και περσίδες και ρόλερ για τη σκίασή μας, εσωτερική ή εξωτερική σκίαση. Και σίτες για να μην περνάει τίποτα ενοχλητικό, έντομο ή κουνούπι να εισβάλλει στο χώρο μας. Συστήματα έντομο προστασίας από τον Καραφιλίδη. Και νέα συστήματα κουφωμάτων, τα Artevo με εινοενίσχυση που θα να κάνουν τη διαφορά. Με θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική. Διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς για να ταιριάζουν και στα δικά μας γούστα. Και εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Αυτός είναι ο Καραφιλίδης. Κουφώματα και όχι μόνο. Κατασκευές παντός τύπου, στον τομέα του πάντα υψηλή ποιότητα κυριαρχεί, των προϊόντων υψηλή ποιότητα, οι καλύτερες τιμές. Ο συνδυασμός αυτός είναι ιδανικός και η ικανοποίηση των πελατών είναι το αποτέλεσμα ασφαλώς. Στα κουφώματα Καραφιλίδης θα βρίσκουμε όλα αυτά, καραφιλίδης.gr για πολλά περισσότερα. Πάμε και μια βόλτα Αλεξανδρούπολη για μια καλή μέρα στη ΣΥΦΑ Εύρου, στο σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό σημαίνει ΣΥΦΑ. Ο ΣΥΦΑ είναι κανονικά, ο σύνδεσμος είναι ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων. Έχουμε συνηθίσει να λέμε η ΣΥΦΑ για την εταιρεία, η ΣΥΦΑ Εύρου. Δραστηριοποιείται από το 1959 στις μεταφορές ξηράς. Ικανοποιεί με συνέπεια και υπευθυνότητα κάθε μας ανάγκη σε μεταφορά ή μετακόμιση. Με καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά, με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές με τη ΣΥΦΑ Εύρου σε ανταγωνιστικές τιμές. Σύνδεσμος, συνεπώς και ο Δημοτή Κάλης. Από τη Νέα Ορεστιάδα, μέλος του συνδέσμου. Δημοτή, καλείς ένα όνομα, μια ιστορία. ΣΥΦΑ Εύρου 2551-026-511. Στην Αλεξανδρούπολη. Επιστροφή στο Βόρειο Εύρο και Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Το Top Charm είναι παντού στον Βόρειο Εύρο. Εξυπηρετεί τις ανάγκες όλης της ευρύτερης γεωγραφικά περιοχής του Βορείου Εύρου στον τομέα της ονιχοπλαστικής και της ποδολογίας. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής Top Charm. Στη Νέα Ορεστιάδα, τα κεντρικά, η έδρα του αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα των Ταξί, με ραντεβού στο 2552-025-331 και το τελευταίο διάστημα και στο Διδημότυχο πλέον, με το τμήμα ποδολογίας εκεί, στην Ορφέως 21, πλαγίως και απέναντι από το τμήμα ψυχολογίας, στο πρώην Δημαρχείο, στο 2553-020202 τα ραντεβού μας για το Διδημότυχο, στο Top Charm, για την αισθητική, την ομορφιά δηλαδή, τη φροντίδα, την υγεία δηλαδή, την περιποίηση, την ανακούφιση, την πρόληψη από διάφορες παθήσεις για τα χέρια και τα πόδια μας. Η αισθητική και η ομορφιά των άκρων, όλα στα άκρα είναι εκεί, στο Top Charm. Στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο είναι και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Το νέο κατάστημα στην Οδό Ορεστιάδος 86 στο Διδημότυχο, ενώ στη Νέα Ορεστιάδα, Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία, η έδρα του, τα κεντρικά και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους και με προϊόντα καθημερινότητας, καθημερινής φροντίδας των ασθενών για κάθε περίπτωση, για κάθε δύσκολη περίπτωση και προϊόντα άνοιας και πολλά πολλά ακόμα χρήσιμα για την καθημερινή μας φροντίδα, αλλά και ύψη της κοινωνικής ευαισθησίας υπηρεσίες όπως το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για μετακινήσεις σε οποιοδήποτε προορισμό για άτομα με κινητικά προβλήματα με το ειδικά διασκευασμένο όχημα από το Δοβρίδη 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή μας, αλλά και με τη μελέτη ύπνου που γίνεται στο σπίτι μας και μας αλλάζει τη ζωή. Μελέτη ύπνου κατοίκων για να παύσουμε, να εξαφανίσουμε από τη ζωή μας το ροχαλιτό, να κοιμόμαστε ξέγνιαστα, έτσι ξεκούραστα, όμορφα, να αποκτήσουμε καλύτερη ποιότητα ύπνου και το πρωί να έχουμε περισσότερη ενέργεια, βελτίωση στη συγκέντρωσή μας και πάνω απ' όλα να προστατεύσουμε την υγεία μας, την καρδιαγγειακή μας υγεία. Για τις παύσεις, την αναπνοή, για τις συχνές αφυπνίσεις, για τους πρωινούς πονοκεφάλους, για την υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα, η μελέτη ύπνου μπορεί να δώσει τη λύση.
Δίνουμε ραντεβού τώρα, αλλάζουμε τη ζωή μας. 2552-024-027 στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην αγορά. Με τα ψώνια μας από το κρεοπόλιο του Κώστα Αποστολίδη. Εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του Λουκάνικα, πάντως τύπου. Μοναδικά Λουκάνικα, δεν θα ξανααναζητήσετε πουθενά άλλα Λουκάνικα. Είναι Κώστας Αποστολίδης. Καυτερά, λίγο καυτερά, καθόλου καυτερά, με δικά σας υλικά όπως τα προτιμάτε. Παραδοσιακά Λουκάνικα, ανάμεικτα, μοσχάρι χοιρινό, μοσχάρι κοτόπουλο και το μοσχάρι, όπως τα θέλετε. Λουκάνικα, Κώστας Αποστολίδης, παραδοσιακό κρεοπόλιο στη Νέα Ορεστιάδα. Και άλλα, όλα τα πάντα. Αποκριατικά είναι εκεί. Από καβρουμά, θρακιωτικό, από βόλιο κρέας, παραδοσιακό, μέχρι τηγανιές, μπιφτέκια, μπριζόλες, κιμά, σουβλάκια. Τα πάντα είπαμε. Εκλεκτά όλα, πρώτης ποιότητας. Να ξέρουμε τι δίνουμε στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας, τι τρώμε. Κώστας Αποστολίδης, παραδοσιακό κρεοπολείο στη Νέα Ορεστιάδα. Και με διανομές κατοίκων πολύ χρήσιμο αυτό, τα ψώνια έρχονται στο χώρο μας. Από το 2552-025-432 τηλεφωνικά. Και εκεί Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 βεβαίως στο κατάστημα. Να θυμίσω, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο. Διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα. Απέναντι από το πρώην Πίκο ή και Μπολερό για τους παλαιότερους. Πω που το θυμήθηκα τώρα. Και άλλα ονόματα πρέπει να έχει παλιότερα. Αλλά ας μην ανατρέξουμε τόσο πολύ στο παρελθόν. Πάμε να συνεχίσουμε με το παρόν. Να τους ευχαριστήσουμε όλους που είναι στην παρέα μας και σήμερα. Να πάμε σε ένα τραγούδι που θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις των 10.30 φίλες και φίλοι. Και να επιστρέψουμε με πολλά περισσότερα να ακολουθούν στη συνέχεια και με τηλεφωνικές συνδέσεις και με τα νέα της ημέρας και με ό,τι προκύπτει εδώ. Α, και με τις σταθερές μας στήλες και με τα απρόβλεπτα. Φίλαμε ακόμα αφιερωμένο επίσης για τη συνέχεια. Μας οδηγεί ο Πάνος Μουζουράκης με τον Κωστή Μαραβέγια στις διαφημίσεις με τον πιο γλυκό τρόπο και επιστρέφουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-265511. Αλεξανδρούπολη.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής, πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
12: Προχωράμε ζωντανά στο πρόγραμμά μας, στο ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. 38 λεπτά μετά τις 10, συνεχίζουμε με τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα αυτής της πολύ καλοκαιρινής, αλλά και με διάφορα ξεσπάσματα ημέρας και νύχτας. Είδαμε χθες το βράδυ τι έγινε με τα ξαφνικά μπουρίνια. Και σήμερα αναμένονται κάποια ξεσπασματάκια το απόγευμα, με βροχές, ίσως και πιο έντονα φαινόμενα, θα δούμε. Πάντως ο καύσωνας που αναμένεται για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας αποφεύγεται τουλάχιστον για την περιοχή μας, όπως μας ενημέρωσε ο μετεωρολόγος μας, ο Χρυσόστομος Παρανός, νωρίτερα στην πρωινή περιπολία. Είναι η 22η ημέρα του έτους η σημερινή, 17 λεπτά μετά τις 6 το πρωί είχαμε την ανατολή του ηλίου, 1/4 πριν τις 9 το βράδυ θα έχουμε τη δύση του. Σήμερα που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη μεταξύ άλλων μάρτυρων Ακακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιούστου, Ματθαίου και Τροφίμου, Οσίου Σιμεών, του Διαχριστών Σαλού, Οσίου Μανουήλ, του Βασιλέως, του Δια του Αγγελικού Σχήματος με τον ομασθέντος Ματθαίου. Ήταν Μανουήλ, έγινε Ματθαίος μετά, του Ιωάννου, του Αρχιμανδρίτου και Στυλίτου, του Ονουφρίου, του Ρώσου όμως και Παρθενίου Επισκόπου Ροδοβυζίου Άρτης. Αυτά λέει το Χριστιανικό Ορθόδοξο Ορτολόγιο, χωρίς να προκύπτει όμως να γιορτάζει κανένα όνομα ιδιαίτερα σήμερα. Το Βέλγιο είναι εθνική γιορτή της χώρας, για να κάνουμε και ένα ταξιδάκι έτσι στον πλανήτη Νοερό. Ένα τουρ, μια περιοδία. Τουρίστες, αλλά με το νου. Στο Βέλγιο θα πάμε να γιορτάσουμε μαζί με τους Βέλογους την ανάρρηση στο θρόνο του 1831 του Λεοπόλδου του Πρώτου, του πρώτου βασιλιά της χώρας δηλαδή, μετά την ανεξαρτησία του Βελγίου από το Ηνωμένο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, σαν σήμερα το 1831. Εθνική γιορτή. Πάμε Σιγκαπούρη, πεταγόμαστε και μέχρι Σιγκαπούρη να γιορτάσουμε τη Φυλετική Αρμονία. Εκεί είναι η μέρα της, η μέρα της Φυλετικής Αρμονίας, σε ανάμνηση των ταραχών του 1964 μεταξύ Μαλαισιανών, Μουσουλμάνων και Κινέζων που αποτελούν τις δύο συνιστώσεις του μικροσκοπικού, αλλά πάμπλου του κρατηδίου της Ασίας, της Σιγκαπούρης. Πεταγόμαστε και στο Γκουάμ. Πού είναι το Γκουάμ τώρα? Δυτικό Ειρηνικό λέει, μάλιστα. Πάμε και βουτιές στο Δυτικό Ειρηνικό, στο Γκουάμ. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης. Γιορτάζεται η αποτείναξη του Ιαπωνικού ζυγού από τους Αμερικανούς που αποβιβάστηκαν στο νησί αυτό του Δυτικού Ειρηνικού το 1944, το οποίο παραμένει έκτοτε υπό την επικυριαρχία τους. Μαζί με τα παιδιά θα γιορτάσουμε την ημέρα τους. Η μέρα των παιδιών είναι σε Κούβα, Παναμά και Βενεζουέλα και θα καταλήξουμε στις ΗΠΑ να τρώμε junk food, fast food, σκουπιδοφαγητό όπως λέγεται ελληνικά. Είναι η εθνική του ημέρα εκεί. Εθνική ημέρα σκουπιδοφαγητού, junk food, στις ΗΠΑ. Σήμερα. Τέτοιο δεν θα βρείτε ποτέ στο Χαγιάτι, ποτέ όμως. Και ένα ταξιδάκι στον χρόνο να κάνουμε, έτσι να θυμηθούμε τι συνέβησαν σήμερα, 21 Ιουλίου, κάνοντας στάσεις σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία και ξεκινώντας από πολύ πίσω. Π.Χ. 356 π.Χ. τότε ήταν που υπολογίστηκε ότι ο νεαρός Ηρόστρατος έβαλε φωτιά στο ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, γιατί ήθελε, λέει, με την πράξη αυτή να κερδίσει δόξα και να μείνει το όνομά του στην ιστορία. Και τα κατάφερε, ο Ηρόστρατος. 285 μετά Χριστόν τώρα, κάνουμε ένα άλμα περίπου 5 αιώνων, ο Διοκλητιανός ορίζει τον Μαξιμιανό ως Καίσαρα και συγκυβερνήτη σαν σήμερα. 365 μετά Χριστόν είχαμε ένα σεισμό στην Κρήτη που εκτιμάται πάνω από 8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, προκάλεσε τσουνάμι που κατέστρεψε την πόλη της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς απολογισμό. 1711 τεράστιο άλμα στην ιστορία τώρα. Από το 365 μετά Χριστόν θα πάμε στο 1711, 14 αιώνες μετά. Η Ρωσική Αυτοκρατορία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία συνομολογούν σαν σήμερα ειρήνη με τη συνθήκη του Προύθου, τερματίζοντας τον Ρωσο-Τουρκικό πόλεμο. Ο Τσάρος παραιτείται από όλες τις κτίσεις του στην Αζοφική θάλασσα και στον Εύξεινο Πόντο. Το 1718, σαν σήμερα, υπογράφεται η συνθήκη του Πασάροβιτς ανάμεσα στην Αυστρία, στη Βενετία και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, με την τελευταία να χάνει εδάφη στα Βόρεια Βαλκάνια, η Οθωμανική Αυτοκρατορία δηλαδή, αλλά και να κερδίζει τις κτίσεις της Βενετίας σε Πελοπόννησο και Κρήτη. 1904. Ολοκληρώνεται σαν σήμερα ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινά από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 9.289 χιλιόμετρα, είναι η μεγαλύτερη σιδηροδρομική γραμμή του κόσμου. 1954. Η Γαλλία συμφωνεί με τη συνθήκη της Γενέβης να παραχωρήσει ανεξαρτησία στο Βιετνάμ, το οποίο θα χωρίζεται πλέον σε δύο κράτη, στο βόρειο και στο νότιο. Σαν σήμερα το 1957, ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα γίνεται κομμαντάντε του επαναστατικού στρατού της Κούβας. Και το 1960, η Σιριμάβο Μπανταρανάϊκε ορκίζεται πρωθυπουργός της Σκοτλάνδης, είναι η σημερινή Σριλάνκα, και γίνεται έτσι η πρώτη γυναίκα που παίρνει αυτό το αξίωμα σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό και μνημονεύουμε το γεγονός, έχει ιστορική αξία. Η πρώτη γυναίκα που γίνεται πρωθυπουργός σε όλο τον κόσμο το 1960 ήταν η Σιριμάβα Μπανταρανάϊκε στη Σριλάνκα. Τότε και η Λάνη. 1962, κατασκευάζεται το πρώτο ελληνικό τρόλεϊ, σαν σήμερα δαπάνης 650.000 δραχμών τότε. 1965, μεγάλη διαδήλωση είχαμε στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών. Αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόπς. Νεκρός πέφτει ο τότε 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη Συμβολή των Οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λο. Το 1971 κλείνει η σχολή της Χάλκης, σαν σήμερα, για να μην υποταχθεί στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Να μην υπαχθεί στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, ήταν το επιχείρημα. 1974 πραγματοποιείται η αποστολή Νίκη μεταφοράς της πρώτης μοίρας καταδρομέων από τη Σούδα στο βομβαρδισμένο αεροδρόμιο της Λευκωσίας με μεταγωγικά αεροσκάφη από τα 15 εκτός από έναν από τα 15 αεροσκάφη. Το Νίκη 4 καταρρύπτεται από φύλλα πυρά. Σκοτώνονται χειριστές και καταδρομείς εκτός από έναν καταδρομέα. Άλλα τρία παθαίνουν σοβαρές ζημιές και καταστρέφονται στο έδαφος για να μην γίνουν αντιληπτά από τους Τούρκους. Αποτελεί τη μοναδική βοήθεια που στάλθηκε από τη Χούντα στο δοκιμασμένο κυπριακό λαό. Το 1975 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της καθημερινής απογευματινής εφημερίδας Ελευθεροτυπία, σαν σήμερα. Το 1996 ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά αργυρό μετάλλιο στην άρση βαρών στα 59 κιλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. 1998 είχαμε ένα ένταλμα σύλληψης του μέλους της Χρυσής Αυγής Αντώνη Ανδρουτσόπουλου, ο οποίος έμεινε γνωστός και ως Περίανδρος. Εκδίδει το ένταλμα η ανακρίτρια για τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας με πρόθεση εναντίον αριστερών φοιτητών, αλλά και τις κατηγορίες της σύστασης της συμμορίας. Αλλάζουμε αιώνα, ερχόμαστε πιο κοντά στο σήμερα. 2003, πριν 23 χρόνια ήταν. Δικαιοσύνη για τον χαμό των 81 επιβατών και μελών του πληρώματος του Express Άμυνα έρχεται να απονείμει το πόρισμα του Ανώτατου Συμβουλίου Ναυτικών Ατυχημάτων. Η κατά πλειοψηφία απόφαση του Συμβουλίου επιρρύπτει βαριές κατηγορίες τελικά στον πλοίαρχο, στον υποπλοίαρχο, στον ύπαρχο και στον πρώτο μηχανικό. Στο πόρισμα υπογραμμίζεται πως το πλοίο δεν θα βούλιαζε αν οι στεγανές θύρες του μηχανοστασίου δεν ήταν ανοιχτές και η διάσωση θα ήταν επιτυχέστερη αν οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί έγκαιρα. Πρόκειται για μία από τις. Θα θυμάστε οι παλαιότεροι. Μια από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες στην Ελλάδα με 81 νεκρούς. Η δεύτερη μεγαλύτερη μετά το ναυάγιο του οχηματαγωγού Ηράκλειον. Αυτά με το ταξιδάκι μας στο χρόνο. Από γεννήσεις ξεχωρίζουμε αυτήν του Ernest Hemingway, του Αμερικανού δημοσιογράφου και συγγραφέα. Να θυμίσω ότι κατέγραψε και την μεταφορά πληθυσμών, τον προσφυγικό πληθυσμό από το Κάρακας και την Αδριανούπολη στη νέα πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Ο Ernest Hemingway παρακολουθούσε τα γεγονότα. Το 1899 γεννήθηκε. Ήταν μόλις 24 χρονών όταν βρέθηκε εδώ στην περιοχή για να καταγράψει δημοσιογραφικά και να στείλει τα ρεπορτάζ του στην Αμερική. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1954. 1951 ο Ρόμπιν Γουίλιαμς γεννήθηκε σαν σήμερα, ο Αμερικανός ηθοποιός και από θανάτους. Κώστας Καριωτάκης, αυτό το όνομα μόνο θα κρατήσουμε. 1928 πέθανε σαν σήμερα, στα 32 του μόλις, ο Έλληνας συγγραφέας και ποιητής και πεζογράφος, ίσως η σημαντικότερη λογοτεχνική φωνή που ανέδειξε η γενιά του 20 και από τους πρώτους που εισήγαγαν στοιχεία του μοντερνισμού στην ελληνική ποιήση. Επηρέασε πολλούς από τους κατοπίνους ποιητές, Σεφέρη, Ρίτσο, Βρετάκο, αυτοκτόνησε ο Κώστας Καριωτάκης, να θυμίσουμε. Με την αυτοκτονία του δημιούργησε και μια τρόπον την αφιλολογική μόδα, τον καριωτακισμό όπως λέγεται, που πλημμύρισε την νεοελληνική ποιήση. Το 1928, σαν σήμερα, αυτοκτόνησε στα 32 του ο Κώστας Καριωτάκης. Με δεύτερα κλειδιά ξεκλειδώνουμε το παρόν για να επιστρέψουμε σε αυτό μετά από το ταξιδάκι μας στο χρόνο και να έρθουμε να δούμε τα νέα της ημέρας αναλυτικά.

0: εντάξει. Για να προχωρήσουμε τώρα με άλλη διάθεση. Μας μελαγχόλησε λίγο η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μελαγχόλησε κάποιες ίσως, πιθανόν. Να προχωρήσουμε με την ισιογραφία της ημέρας, όπως αυτή καταγράφεται στα τοπικά πρωτοσέλιδα των ημερήσιων εφημερίδων, φίλες και φίλοι. Από τον παρατηρητή της Θράκης και τον χρόνο της Ροδόπης, μέχρι τη Γνώμη και την Ελεύθερη Θράκη του Εύρου. Τέσσερα είναι μόλις τα πρωτοσέλιδα που έχουμε καθημερινά στη διάθεσή μας από τις εφημερίδες που έχουν απομείνει να κυκλοφορούν πεισματικά στο χαρτί, έτσι παραδοσιακά. Παρατηρητής της Θράκης, διαμαρτυρία κατά της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στην Κομωτινή είναι το κύριο θέμα της ημέρας, με αφορμή την παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Εκπαιδευτικών που δεν συμμετείχαν στην ατομική αξιολόγηση κάνοντας χρήση του δικαιώματος της απεργίας αποχής. Και ο Χάρης Κουσινίδης μεταξύ αυτών από τη Β' Ελμέ Εύρου και εκπαιδευτική από το ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης, αυτό το ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης. Βλέπαμε συνεχώς ανακοινώσεις συμπαράσταση τις τελευταίες ημέρες. Έγινε παράσταση διαμαρτυρίας και συμπαράσταση των συναδέλφων τους εκεί στην Κομωτινή. Διαμαρτυρία κατά της αξιολόγησης τους με αφορμή την παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Πρώτο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης αυτό και τα λοιπά. Ζεσταίνει τις προεκλογικές μηχανές η ΔΕΠ Ροδόπης με τη διευρυμένη νομαρχιακή που πραγματοποίησε εν μέσω του Θέρους. Μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, την οργάνωση, την τοπική της Ροδόπης. Ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης βλέπω στο φωτογραφικό υλικό με την πρόεδρο της ΔΕΠ Ροδόπης και άλλα στελέχη του κόμματος. Εργασίες καθαρισμού σε οικισμού του Δήμου Ιάσμου, στον δρόμο τα συνεργεία του Δήμου με σειρά παρεμβάσεων, άλλο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης. Πολιτιστικές εκδηλώσεις παντού, στον Ήμερο, στον Ίασμο. Διαβάζουμε τους σχετικούς τίτλους. Νεκρή θαλάσσια χελώνα στην παραλία Ημέρου. Μια δυσάρεστη είδηση. Τι άλλο, αυτά μεταξύ άλλων από τον παρατηρητή της Θράκης τα σημαντικότερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης πρωτοσέλιδο. Κάποιοι ηρωνεύονται τη Μαρίνα Ημέρου. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη όμως. Μεγάλο κενό η απουσία τρένων. Μεταξύ άλλων είπε διάφορα ο κύριος Τηλιανίδης. Θα διαβάζουμε στην εφημερίδα Ο Χρόνος, διότι έδωσε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη εκεί στο Ράδιο Χρόνος ο βουλευτής και πρώην υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εγγένεια νέων γραφείων ΔΕΠ Ροδόπης το Σεπτέμβριο. Σύσκεψη στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Ροδόπης με στόχο την προεκλογική προετοιμασία. Και στον χρόνο το θέμα. Ο Χριστόδουλος Τοψίδης. Λογοδοτούμε με έργο, συνεχίζουμε με σχέδιο. Σήμερα η περιφέρειά μας είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας σε εντάξεις και συμβασιοποιήσεις έργων του ΕΣΠΑ και αυτό δεν είναι ένας τίτλος, είναι μια πραγματική κατάκτηση, λέει ο Περιφερειάρχης. Να θυμίσω ότι έχει ξεκινήσει μια σειρά παρουσιάσεων έργων αναπεριφερειακή ενότητα ο κ. Τοψίδης. Τη Δευτέρα θα βρίσκεται στον Εύρο για αυτό το σκοπό. Πέντε περιφερειακές ενότητες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα στοχευμένα θα παρουσιάζει τι έγινε μέσα στα 2,5 χρόνια, τα πρώτα 2,5 χρόνια, καθώς βρισκόμαστε ακριβώς στο ίμιση της θητείας του. Μεγάλες ουρές και ταλαιπωρία σε κάθε το άξονα και διόδια Ιάσμου, άλλο θέμα στον χρόνο, για διαφορετικούς λόγους όμως λέει, αλλά με κοινό αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των διερχόμενων οδηγών. Άνοιξε και η ρύθμιση των 72 δόσεων για όσους την περίμεναν με οφειλές. Στην εφορία άνοιξε η ρύθμιση, να ξέρετε. Και άλλες εκδηλώσεις μετά στην συνέχεια από την εφημερίδα Ο Χρόνος κατά τόπους. Πάμε και στην εφημερίδα Η Γνώμη, αλφαβητικά, και στην συνέχεια Η Ελεύθερη Θράκη, οι δύο ευρύτικες εφημερίδες που κυκλοφορούν καθημερινά. Στη Γνώμη, η Αλεξανδρούπολη. Πρωταγωνιστή σε viral video στην Τουρκία, διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδό της. Το 80% των Τούρκων στην Αλεξανδρούπολη είναι Τούρκοι, λέει το βίντεο. Λέει ο Τούρκος τουρίστας δηλαδή που κατέγραψε το βίντεο με φόντο την παραλιακή της πρωτεύουσας του Εύρου. Καταγράφει λοιπόν στο βίντεο που έγινε viral τα γεμάτα από κόσμο καταστήματα στην παραλιακή της Αλεξανδρούπολης. Ισχυρίζεται πως η χώρα του έχασε τους τουρίστες της από την Ελλάδα και ίσως απλώς να μην θέλουν να πληρώσουν 7 ευρώ για ένα παγωτό, του έγραψαν συμπατριώτες του, αποδίδοντας τη μαζική προσέλευση στην ακρίβεια της γειτονικής χώρας. Δηλαδή έρχονται στην Ελλάδα γιατί είναι πιο φτηνά οι Τούρκοι, όταν πληρώνουν 7 ευρώ το παγωτό εκεί. Κάτι τέτοιο. Έγινε όντως viral το βίντεο, δεν ξέρω αν το είδατε. Το είδαμε. Έλεγε ότι μέχρι και οι Ζητιάνοι είναι Τούρκοι στην Αλεξανδρούπολη πια. Για επέλαση των Τουρκών. Τουριστική όμως, ε. Στην Αλεξανδρούπολη έκανε λόγο ο Τούρκος τουρίστας. Ήρθε και ο ίδιος και τα κατέγραψε. Και ο ίδιος τουρίστας ήταν. Ο Βρούτσης, με την επίσκεψή του την περιοδία του στον ομό Εύρου, συνεχίζει στον απόέχο της περιοδίας η δισογραφία να ασχολείται μαζί του. Αθλητικά έργα ύψους 24,2 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου ο κ. Βρούτσης. Στην εφημερίδα Η Γνώμη και τα προγράμματα ΔΥΠΑ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 25.000 περίπου οι ωφελούμενοι απασχόλησης και περίπου 55.000 ωφελούμενοι κατάρτισης από την ΔΥΠΑ που παρουσίασε στην Καβάλα τα αποτελέσματα των προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης που υλοποίησε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από το 2019 μέχρι τώρα. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών τώρα αντιδρά στην αναστολή Τουρκίας σχολείων στη Θράκη. Άλλο ζήτημα τώρα προέκυψε. Έχουμε και απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Επίσημη, στην ιστοσελίδα του χτες εξέδωσε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας απαντώντας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για το θέμα αυτό και την αναστολή λειτουργίας μειωτικών σχολείων στη Θράκη. Θα τη δούμε και αυτήν την είδη στη συνέχεια, αν προλάβουμε, με όλα τα από την πλευρά της Τουρκίας θέματα και της Ελλάδας τις απαντήσεις στη συνέχεια. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου. Θα μου πείτε, το ξέραμε, έγινε εδώ και καιρό αυτό. Αν δεν είχε γίνει, μετά έγινε μια. Με απόφαση Άδωνη Γεωργιάδη ανατροπή στις εκλογικές διαδικασίες όπως εξελίχθηκαν. Και ξανασυγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου. Έχουμε από χτες καινούργια ανακοίνωση. Ανησυχητική αύξηση στους πληθυσμούς των ακρίδων στη Θράκη, λέει ο τίτλος στην εφημερίδα Η Γνώμη. Οι επιστήμονες λένε όμως ότι δεν είναι ανησυχητική. Δεν επηρεάζουν καθόλου τις καλλιέργειες, οπότε μη φοβάστε κάτι. Προς το παρόν είναι ελεγχόμενο. Ο τίτλος εδώ λέει ανησυχητική αύξηση στους πληθυσμούς των ακρίδων στη Θράκη, στην εφημερίδα Η Γνώμη. Εντονότερη φέτος λένε είναι η παρουσία του σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη των ακρίδων, ακόμη και μέσα στις πόλεις, με την ανησυχία των αγροτών για τις καλλιέργειες να μεγαλώνει. Με τον Χρήστο Θηβαίο τώρα, ο Μάργαρη, συχνά εκπλήσουμε ο ένας τον άλλον πάνω στη σκηνή, λέει ο διεθνούς φήμης κιθαρίστας και συνθέτης που μιλά στη Γνώμη. Με αφορμή τη συναυλία του με τον Χρήστο Θηβαίο στις 26 Ιουλίου στο Άλτιν Αλμάζι. Αυτά και από την εφημερίδα Η Γνώμη για να ολοκληρώσουμε με το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης. Κύριο θέμα η Σαμοθράκη που δεν απολαμβάνει τα προνόμια της Visa Express, όπως διαβάζουμε στον κύριο τίτλο του πρώτου θέματος στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης σήμερα. Η αιτία είναι, ως γνωστόν, η αδυναμία λειτουργίας Τελωνίου. Οι Τούρκοι τουρίστες αλλάζουν το χάρτη του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ το ειδικό καθεστώς Visa Express αφορά τώρα τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Κώ, τη Ρόδο, τη Λίμνο, τη Λέρο, την Κάλυμνο, τη Σίμη, το Καστελόριζο, την Πάτμο και τη Σαμοθράκη. Στη Σαμοθράκη όμως δεν εφαρμόζεται, δεν υπάρχει Τελωνίου, να θυμίσουμε, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αν και η νέα Visa Express έχει δώσει δυναμική στις επισκέψεις σε κάποια νησιά. Μπορεί να την κάνουν χρήση βεβαίως όσοι έρχονται από Αλεξανδρούπολη. Από τους κήπους περνάνε Τούρκοι. Πάνε Αλεξανδρούπολη, μπορούν να περάσουν και στη Σαμοθράκη για 7 μέρες, αφού έχουν τη Visa Express τους. Απλά δεν μπορούν απευθείας από λιμάνι της Τουρκίας να φτάσουν στο λιμάνι της Καμαριώτισσας, αν και δεν υπάρχει και γραμμή εδώ που τα λέμε, αφού δεν υπάρχει Visa Τελωνίο για να εκτελωνίσει τους τουρίστες και να τους θεωρήσει τη Visa Express. Είναι περίπλοκο το θέμα. Μας έλεγε ο κύριος Βίτσας, ο δήμαρχος, κάποια στιγμή στη συνέντευξή μας, ότι ακόμα και να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες για το Τελωνίο, για να μπορούν οι τουρίστες, οι Τούρκοι, να εφαρμόσουν το πρόγραμμα της Visa Express, πρέπει να βρεθεί πλειοκτήτης, εταιρεία που να βάλει δρομολόγιο. Τσεσμέ Καμαριώτισσα, το οποίο είναι το κόστος αυτού τεράστιο, υπέρογκο, για να καλυφθεί όπως μας έλεγε. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί πολύ λίγος καιρός έμεινε, λίγη η προθεσμία, ενώ η εφαρμογή της Visa Express, αν δεν ανανεωθεί κάτι στη συνέχεια του χρόνου. Άλλα θέματα στην Ελεύθερη Θράκη. Ο ακατονόμαστος, δηλαδή ο Δημοσθένης Δούκας, τον κατονομάζουμε, στο άρθρο του στην Ελεύθερη Θράκη έχει τίτλο «Εδώς σήμερα» για την Αλεξανδρούπολη που ασφικτιά από την αλματώδη τουριστική, κυκλοφοριακή και καταναλωτική κίνηση, η πρωτεύουσα του Εύρου. Μάλιστα. Τέτοια ασφυξία ανάπτυξης. Στην Αλεξανδρούπολη αυξάνονται οι σχέσεις και οι γάμοι μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Α, ορίστε. Άλλο θέμα, στην ίδια πλευρά του νομίσματος. Τι λένε Έλληνες και Ελληνίδες για το ενδεχόμενο σύναψης μια τέτοια σχέσης. Στον Εύρο, πάνω από 24 εκατομμύρια τα ευρώ για τις αθλητικές του υποδομές. Είναι αυτά που ανακοίνωσε ο κ. Βρούτσης ξανά. Σαμοθράκη, θετικό κλίμα στη σύσκεψη Δήμου Ακτοπλοίας. Και από τη Θεσσαλονίκη έως τον Εύρο, το ψηφιακό χάσμα που επιμένει παρά τις επενδύσεις σε δίκτυα και τεχνολογία. Άλλο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη. Και το δάσος της Δαδιάς. Η μάχη της αναγέννησης και η ελπίδα για το μέλλον. Η εικόνα του οικοσυστήματος, η σταδιακή αποκατάσταση της βλάστησης και η κρίσιμη σημασία της συστηματικής παρακολούθησης. Διαβάζουμε για το θέμα στην Ελεύθερη Θράκη. Και τέλος, από τη Θράκη έως την ΑΟΣ με την Αίγυπτο, το νέο στοίχημα των θαλάσσιων αιωλικών, το θρακικό πέλαγος στην πρώτη γραμμή, λέει το δημοσίευμα στην εφημερίδα. Και έτσι φτάσαμε ακριβώς 11. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τηλεφωνική συνέντευξη αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, πολιτικού περιεχομένου.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrom EEE. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
13: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153, τηλέφωνο 25520 25331, διδημότυχο Ορφέως 21, τηλέφωνο 25530202.
14: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, στο Ευροσκόπιό μας, 6,5 λεπτά και μετά τις 11. Θα πάμε Αθήνα τώρα, θα πάμε να δούμε τι γίνεται στο πολιτικό τοπίο, κυρίως της αριστεράς, αλλά και ευρύτερα στην πολιτική σκηνή της χώρας, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Θα συνομιλήσουμε γι' αυτό με την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Νατάσα Καρά, και να την καλημερίσουμε και να την καλωσορίσουμε. Καλημέρα, κυρία Καρά.
15: Καλημέρα σε όλες και όλους. Χαρά μου για τη φιλοξενία.
0: Με την ιδιότητά σας αυτή για πρώτη φορά, μετά από την ανάδειξη σας με αυτή την ιδιότητα πλέον αναπληρώτρια γραμματέα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ξεκινήσουμε από αυτό. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την ανάδειξή σας σε αυτή τη θέση. Τι σημαίνει αναπληρώτρια γραμματέα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία?
15: Ευχαριστώ για τις ευχές. Αυξημένα καθήκοντα σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Αυτό σημαίνει, διότι δεν είναι η θέση, η τίτλη σε καμία περίπτωση στην αριστερά ή στο δικό μας κόμμα. Αυτό συνοδεύεται με αυξημένα καθήκοντα, με πάρα πολλή δουλειά, με πάρα πολλές υποχρεώσεις και με ένα αποτέλεσμα το οποίο κρίνεται καθημερινά. Αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι θα παρακολουθείτε, μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία και για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει συλλογικά την απόφαση από τη μία της ανασυγκρότησης και της επανεκκίνησης σε μία διαχρονική ιστορική διαδρομή του, της ανάδειξης του πολιτικού του προγράμματος που εμείς θεωρούμε πως απαντά σε κάθε πτυχή της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής. Έχουμε κοστολογημένες απαντήσεις, προτάσεις και θέσεις για όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία μας και τους συμπολίτες μας, προφανώς σε αντιδιαστολή των πολιτικών που εφαρμόζει η νεοφιλελεύθερη και αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και παράλληλα είμαστε στη φάση με πυλώνα, με καταλήτη τον ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσουμε από τη μία σε συνεργασίες με όμορους πολιτικούς χώρους και από την άλλη στην επανενεργοποίηση συντρόφων και συντροφισσών που κινούνται προφανώς στον αριστερό, στον προοδευτικό χώρο, και το τελευταίο διάστημα μπορεί να αποστασιοποιήθηκαν, να απογοητεύτηκαν ή να βλέπουν κριτικά τα πράγματα έτσι όπως έγινε.
0: Για να σταθούμε σε αυτό, ναι, ποιοι είναι οι πολιτικοί χώροι όμοροι για τον ΣΥΡΙΖΑ?
15: Αλλά προφανώς πολιτικοί χώροι είναι αριστερά, είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι η ΕΛΑΣ, είναι και εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, αλλά κυρίως συμπολίτες μας ενεργοί τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, μπορεί να αποστασιοποιήθηκαν ή να απογοητεύτηκαν, διότι σε έναν αγώνα της πολιτικής

0: για να φτάσει σε κάθε άκρο της Ελλάδας, σε κάθε σπίτι, η εναλλακτική μας πρόταση.
1: Υπάρχουν σημεία σύγκλησης για τη συνεργασία με τους κομματικούς φορείς που αναφέρατε, με τους πολιτικούς χώρους αυτούς, με την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, με το ΠΑΣΟΚ?
0: Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τα κοινοβουλευτικά κόμματα, έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι έχουμε συνεργαστεί σε κοινοβουλευτικές προτάσεις και σε κοινοβουλευτικές δράσεις στα μείζωνα στα οποία συμφωνούμε. Προφανώς με συζήτηση, με υποχωρήσεις του καθενός, αλλά με την προμετωπίδα της σύγκλησης και της ισχυροποίησης μιας πολιτικής γραμμής και μιας πολιτικής θέσης. Όπως λοιπόν έχει γίνει μέσα στο Κοινοβούλιο, όπως έχει γίνει σε συνδικαλιστικούς φορείς, όπως έχει γίνει σε κινηματικές δράσεις, όπως έχει γίνει σε γειτονιές που συμμετέχουμε, άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, και έχουμε μεγαλουργήσει, όπως επίσης έχουμε συνεργαστεί και την περίοδο 15-19 που έφτασε η αριστερά να γίνει κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν μπορούμε να συνεργαστούμε, επαναλαμβάνω, πάνω σε πολιτικές και προγραμματικές συγκλήσεις και αυτή την περίοδο που είναι όλο και πιο αναγκαία η συνεργασία. Διότι ναι, η πολυδιάσπαση και ο πολυκατακαιρματισμός δεν βοηθάει στον στρατηγικό στόχο της αριστεράς.
1: Ναι, ακούγεται λίγο αντιπατικό. Από τη μία έχουμε μια πολυδιάσπαση, από την άλλη έχουμε και μια διάθεση όμως συνεργασίας σε περίπτωση ακόμα και συγκυβέρνησης μετά τις εκλογές, αν δεν καταφέρει την αυτοδυναμία κανένα κόμμα.
0: Καταρχάς, εμείς καλούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό σε συνεργασία και πολιτών και πολιτικών και κοινωνικών φορέων, σε συνεργασία πριν τις εκλογές. Είναι μια συνεδριακή μας θέση, είναι μια σταθερή μας θέση, την οποία πολλές φορές πληρώσαμε και με κόστος, διότι θεωρούμε πως στην κοινωνία, στους συμπολίτες μας προεκλογικά, πρέπει να εμφανίζεσαι με καθαρό λόγο, με καθαρή τακτική και καθαρά χαρτιά. Γι' αυτό και αν θυμάστε, ένα χρόνο πριν και περισσότερο από ένα χρόνο, είχαμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο 10+1 βασικές προτάσεις, βασικές αρχές του προοδευτικού χώρου και καλούσαμε τις υπόλοιπες δυνάμεις να συζητήσουμε πάνω σε αυτούς τους άξονες για προγραμματική και πολιτική σύγκληση. Δυστυχώς εδώ τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζουμε φαινόμενα από άλλους πολιτικούς χώρους εγωισμού, απομονωτισμού, διότι και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχουν επιλέξει να κινηθούν προεκλογικά τουλάχιστον μόνοι τους. Έχουν αρνηθεί το διάλογο και τις συνεργασίες με αποτέλεσμα να εντείνουν και την πολυδιάσπαση και τον κατακαιρματισμό του χώρου, που καταλήγει στο να αποδυναμώνεται ουσιαστικά η ισχύ της φωνής της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου. Γι' αυτό εμείς λοιπόν καλούμε σε συσπήρωση δυνάμεων. Και αν αυτό δεν γίνει προεκλογικά σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο, επαναλαμβάνω, με σεβασμό στην αυτονομία και στην ιστορική διαδρομή του κάθε χώρου και του κάθε προσώπου, διότι ο καθένας κουβαλά και συμβάλλει με την ιστορία του, δεν είναι διαχωριστική γραμμή σε καμία περίπτωση. Ακόμη όμως και μετεκλογικά πρέπει να κατανοήσουμε, έτσι όπως προς το παρόν τουλάχιστον διαμορφώνεται ο πολιτικός χάρτης, που μπορεί να αλλάξει σε λίγους μήνες, μετεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει τον καταλυτικό ρόλο και είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να παίξει το ρόλο καταλύτη για τις συνεργασίες. Έχουμε δει, επαναλαμβάνω, ότι κανένας μόνος και καμία μόνη δεν μπορεί να φέρει πολιτική αλλαγή και πρώτα κυβερνητική αλλαγή.
1: Μιλάτε όμως και για υποχωρήσεις που θα πρέπει να είναι επιβεβλημένες προκειμένου να πετύχετε μια τέτοια σύγκληση. Η δική σας υποχώρηση, η ειδοποιώς διαφορά, για να το πούμε έτσι, ποια μπορεί να είναι? ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ, ποιες είναι οι αμοιβές υποχωρήσεις που πρέπει να γίνουν επιγραμματικά?
0: Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για υποχωρήσεις σε βασικές αρχές και αξίες που υπηρετούμε εδώ και δεκαετίες και εμείς, αλλά και οι υπόλοιποι χώροι. Στα πλαίσια όμως των συνεργασιών, των συμμαχιών και της προγραμματικής σύγκλησης μπαίνει πάντα το θετικό πρόσημο στο τι συμφωνούμε, το πώς θα το διατυπώσουμε, το αν θα είναι με πλήρη λεπτομέρεια. Αυτά συζητούνται πάνω σε μια θετική βάση των συμμαχιών και των προγραμματικών συγκλήσεων. Άλλωστε, αν μιλάμε για κόμματα τα οποία προέκυψαν από διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, μην ξεχνάμε ότι λίγα χρόνια πριν όλοι αυτοί βρισκόμασταν σε έναν κοινό φορέα.

0: έχουμε πετύχει τις συμμαχίες, τις συνεργασίες και τις
1: κλήσεις. Ναι, αλλά εκ του αποτελέσματος ιστορικά κρίνοντας, αποτύχατε με την έννοια ότι διασπαστήκατε τελικά και διαχωριστήκατε σε πολλά κομμάτια. Γιατί να σίγουρα επαναληφθεί το ίδιο πείραμα, θα αναρωτηθεί κανείς.
0: Σίγουρα όμως δεν αποτύχαμε στα θετικά αποτελέσματα που είχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στο θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και στη βελτίωση των συνθήκων ζωής των συμπολιτών μας. Γιατί ο στόχος είναι αυτός. Όταν εντάσσεσαι σε έναν πολιτικό φορέα, όταν ενεργοποιείσαι και δράς στην πολιτική, πάντοτε το βλέμμα είναι στραμμένο προς τη βελτίωση των συνθήκων ζωής της κοινωνίας. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Διότι η πολιτική και ένα κόμμα δεν είναι ένα σταθμό στην προσωπική διαδρομή ενός στελέχους. Δεν είναι ιδιοκτησία ούτε ο τίτλος, ούτε η έδρα, η βουλευτική για παράδειγμα, η οποία έχει δοθεί με λαϊκή εντολή μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο έχουν επιλέξει οι συμπολίτες μας και έχουν εκλέξει βουλευτές με τις βουλευτικές έδρες στα πλαίσια ενός κόμματος, άρα πάνω σε βασικές πολιτικές αρχές και πρόγραμμα. Και ο προσωπικός αυτός δρόμος πάντοτε πρέπει να εντάσσεται σε μια συλλογική προσπάθεια. Εδώ δυστυχώς τους τελευταίους μήνες έχουμε δει φαινόμενα που όχι μόνο δεν αρμόζουν στο χώρο της αριστεράς ή της προοδευτικής σκέψης και δράσης, δεν αρμόζουν, προσβάλλουν και απαξιώνουν συνολικά θεσμούς και το κοινοβουλευτικό μας σύστημα και αυτό που προσωπικά τουλάχιστον με απασχολεί και με βασανίζει πάρα πολύ, είναι το να μην οδηγούμε ενεργούς πολίτες, τους συμπολίτες μας, μέσω της απαξίωσης και μέσω προβολής που εγώ ουσιαστικά την έλλειψη εμπιστοσύνης στο κοινοβουλευτικό σύστημα, στους θεσμούς και στην πολιτική.
1: Πώς θα ανακτηθεί λοιπόν η εμπιστοσύνη? Πώς θα ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, του χώρου σας, της αριστεράς κυρίως, αλλά και των υπολείπων?
0: Το περιέγραψα πριν. Μέσω πολιτικής. Όταν αναδείξουμε το πολιτικό πρόγραμμα, την πολιτική συζήτηση, την πολιτική πρόταση. Όταν οι συμπολίτες μας αντιληφθούν ότι η πρότασή μου για δημόσια παιδεία, ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων με πρόσληψη γιατρών και εκπαιδευτικών θα βελτιώσει τη δική του ζωή. Όταν η μείωση
1: πρέπει
0: των
1: να το
0: φόρων
1: πιστέψει ότι μπορείτε να το κάνετε αυτό όμως. Αυτό είναι το δύσκολο, κυρία Γκάρα. Να το πιστέψει ότι μπορείτε να το κάνετε. Γιατί από λόγια και από υποσχέσεις έχει ακούσει άπειρες φορές ο πολίτης από όλες τις πλευρές διάφορα.
0: Κύριε Πατούνα, εμείς το έχουμε αποδείξει στην πράξη κατά την κυβερνητική περίοδο. Το έχουμε αποδείξει και στην περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη θέση της αντιπολίτευσης και έχουμε τροποποιήσει ή έχουμε μπλοκάρει νόμους τους οποίους περνάει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε την πιο ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα και έχουμε πολύ κρίσιμα αποτελέσματα και μέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά αυτό πάει χέρι-χέρι και με τις κοινωνικές αντιδράσεις και τις κινηματικές αντιδράσεις και με τη συνδικαλιστική συνεργασία. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να δυναμώνει αυτή η φωνή στα πλαίσια συμμαχιών ενός φορέα. Οι διασπάσεις, τα μεγάλα εγώ, οι εγωισμοί, το να σκέφτομαι τι θα κάνω την επόμενη μέρα επαγγελματικά χρησιμοποιώντας την πολιτική, δεν έχει οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα και επαναλαμβάνω, δυστυχώς βοηθά στην άνοδο της έλλειψης εμπιστοσύνης και στην άνοδο ακροδεξιών απόψεων ή απολύτικων απόψεων που δεν έχουν εμπιστοσύνη ούτε στη λαϊκή εντολή ούτε στο κοινοβουλευτικό πολιτικό σύστημα. Μόνο η συλλογικότητα μπορεί να δώσει λύση.
1: Ναι, με την καταλυτική λειτουργία ή με την καταλυτική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, λέτε, στα πράγματα. Πριν από λίγο καιρό, στην συνέντευξή μας που εδώ κάναμε πάλι, μιλούσατε για την καταλυτική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στα πράγματα, για τη συνένωση. Έχει ανατραπεί εντελώς αυτό, αντιλαμβάνομαι, τρεις μήνες μετά. Δεν αποτελεί ο Αλέξης Τσίπρας πλέον καταλύτη στη συνένωση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων όπως κάποια στιγμή πιστεύατε?
0: Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο και στο δικό μας χώρο και στο συνολικό ελληνικό και ευρωπαϊκό, θα έλεγα, πολιτικό σύστημα. Δεν αμφισβητεί, νομίζω, κανείς την ηγετικότητά του, την προσωπικότητά του. Εκεί όμως που έχουμε διαφωνίες και το βλέπουμε και τώρα που αρχίζει να παρουσιάζει τις επιλογές και το πρόγραμμά του, είναι διαφωνίες πολιτικές. Εμείς τίναμε χείρα φιλίας και συνεργασίας, με σεβασμό στην επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, αν και διαφωνήσαμε στο να φύγει από τον ιστορικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και από το κόμμα του, επέλεξε να φύγει με μια διασπαστική κίνηση, θα μου επιτρέψετε να πω, προκαλώντας ένα ανακάτεμα και μια διαφορετική ροή στα πλαίσια του προοδευτικού χώρου. Και του δώσαμε και την ευκαιρία στο χώρο του και τίναμε χείρα συνεργασίας και πολιτικής φιλίας, έτσι ώστε να μην εντείνουμε την λογική και την πρακτική του κατακαιρματισμού και των διασπάσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας με τους συνεργάτες του και τους συνοδοιπόρους του επέλεξε τη λογική του μοναχικού δρόμου του απομονωτισμού και της απαξίωσης, το λέω με θλίψη, στελεχών οι οποίοι έχουν δώσει ψυχή και σώμα την πολιτική δράση στο χώρο της αριστεράς. Έκανε την επιλογή του. Εμείς μάλιστα κάναμε και επιλογές υπέρβασης με κόστος στον πολιτικό μας χώρο, λέγοντας και καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και άλλες δυνάμεις να συνεργαστούμε σε έναν κοινό φορέα, προκειμένου να μην υπάρχει διχόνοια, να μην υπάρχει κατακαιρματισμός, να μην υπάρχει πολυφωνία. Πήραμε άρνηση. Δυστυχώς πήραμε άρνηση. Θα κριθεί ο Αλέξης Τσίπρα και τα υπόλοιπα πολιτικά στελέχη που είναι στο φορέα της Ελλάς να απαντήσουν στην κοινωνία πρώτιστα γιατί έκανε αυτήν την επιλογή και όχι την επιλογή της ενότητας, την επιλογή της συνεργασίας, την επιλογή των συμμαχικών σχημάτων. Όλοι κρινόμαστε. Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που δεν προχωράει το σχέδιο της συνεργασίας, διότι οι άλλοι πολιτικοί φορείς, όπως και το ΠΑΣΟΚ, έχουν κάνει άλλες επιλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει στην σταθερή του διαδρομή να ενισχύει το πολιτικό του πρόγραμμα, την πολιτική του εκφώνηση, την πολιτική του πρόταση με έμπειρα στελέχη, με ένα ιδεολογικό πλωστάσιο το οποίο δεν θολώνει ανάλογα με τις συγκυρίες, με μία εικόνα η οποία δεν επηρεάζεται από επικοινωνιακές συμβουλές απλώς για να είμαστε μπροστά κατά τη συγκυρία, γιατί αυτό απαιτεί η εικόνα των δημοσκόπων, και πάντα έχει σταθερή στρατηγική πρόταση τις συνεργασίες και την ενότητα του προοδευτικού χώρου. Η αριστερά μεγαλούργησε μέσα από την ενότητα. Μεγαλούργησε όταν υπήρχαν συγκλήσεις και συμμαχίες. Και εμείς θα επιμένουμε σε αυτό. Ωστόσο, για να προλάβω την ερώτησή σας.
1: Για να δω.
0: Έχετε εσείς στο δημόσιο λόγο,
1: ναι,
0: μας ακατεβείτε αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν κατεβαίνει κανένας αντιπαραθετικά με κανένα. Ο Αλέξης Τσίπρα και οι συνοδοιπόροι του και οι συνεργάτες του έκαναν την επιλογή να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να κατεβάσουν άλλο ψηφοδέλτιο. Η αντιπαράθεση σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα το οποίο εκ των πραγμάτων είναι ανταγωνιστικό σε επίπεδο πολιτικών προτάσεων. Η αντιπαράθεση γίνεται πάνω σε πολιτικά προγράμματα και προτάσεις και δεν υπάρχει κανένας λόγος να τίθεται σε εμάς τουλάχιστον, στο ΣΥΡΙΖΑ, το ερώτημα αν θα επιλέξουμε να κατέβουμε αντιπαραθετικά σε κάποιον.
1: Γενικό...
0: Ένας πολιτικός φορέας που μάλιστα έχει κυβερνήσει είναι υποχρεωμένος στην πολιτική του διαδρομή και απέναντι στους συμπολίτες μας που εκπροσωπούμε να μετέχει στις εκλογές και να διεκδικεί να εκπροσωπηθεί και να εκπροσωπήσει, να είναι η φωνή των ανθρώπων που δίνουν την εντολή να τους εκπροσωπήσει.
1: Είστε η φωνή του ΣΥΡΙΖΑ χρόνια τώρα, απαρέκκλητα συμμετέχετε ιδεολογικά πάντα στον ίδιο χώρο, είστε από τα άτομα τα σταθερά στις απόψεις σας, αυτό αναγνωρίζετε από όλους υποθέτω. Γι' αυτό, πέρα από τον γενικότερο πολιτικό λόγο που εκφέρετε τώρα, σε προσωπικό επίπεδο, πώς νιώθετε σήμερα, κυρία Γκαρά, με τις τελευταίες εξελίξεις?
0: Σε προσωπικό επίπεδο, από τη μία παρακολουθώντας όλα αυτά που γίνονται από συντρόφους μας, απορία.
1: Δεν είναι απλά σύντροφοι, ήσασταν άνθρωποι οι οποίοι δεθήκατε με δεσμούς ζωής πολύ εξ αυτών. Και με τον Τσίπρα.
0: Σε προσωπικό,
1: ναι,
0: Κύριε Βατούνα, σε προσωπικό επίπεδο προφανώς έχουμε σχέσεις με ανθρώπους που έχουν κάνει άλλες επιλογές. Είμαστε φίλοι, συμπορευόμαστε, αγαπιόμαστε. Οι διαφωνίες μας είναι πολιτικές και η κριτική μας είναι πολιτική σε καμία περίπτωση.
1: Καταφέρετε να το διαχωρίσετε αυτό?
0: Βεβαίως.
1: Ναι,
0: βεβαίως. Σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον, για μένα... μάλλον το έχετε παρατηρήσει από τη δράση μου και την πορεία μου, είμαι πάρα πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά το πολιτικό πλαίσιο. Γι' αυτό και η πορεία, η δική μου και άλλων συντρόφων μου, είναι σταθερή. Εγώ δεν κατανοώ γιατί συνοδοιπόροι μας και σύντροφοι μας αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή χωρίς να προτάσουν καμία πολιτική διαφωνία.
1: Το έχετε διατυπώσει δημόσια αρκετές φορές τελευταία.
0: Βλέπω, βεβαίως, γιατί πάνω απ' όλα είναι η πολιτική κρίση και όχι το πώς αισθανόμαστε ή η αγωνία μας για το τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα εκτός πολιτικού πλαισίου. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια δεν έχει αλλάξει θέσεις, δεν έχει αλλάξει τελίτσα από το τελευταίο του συνέδριο, δεν έχει αλλάξει και δεν έχει μετατοπιστεί ούτε ίντσα από αυτά τα οποία λέει, προτείνει και πιστεύει, και δεν κατανοώ γιατί κάποιος λέει ότι αποχωρεί. Επίσης, ειδικά οι βουλευτές, επίσης λένε ότι αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ και απομακρύνονται από το ΣΥΡΙΖΑ ομνύοντας την ενότητα, υποστηρίζοντας ένα χώρο που δεν θέλει καμία ενότητα και δεν θέλει να συνεργαστεί. Σε προσωπικό λοιπόν επίπεδο, εγώ επιμένω μαζί με συντρόφους μου μέσα από συλλογικότητα στην πολιτική, θα επιμένω σε έναν φορέα που έχει ιστορική διαδρομή, μεγάλο ιδεολογικό οπλοστάσιο, αγωνιστές που ρίξανε αίμα για κοινωνικά και πολιτικά κεκτημένα για να ζούμε εμείς με ελευθερία και δημοκρατία σήμερα. Εκεί πρέπει να κλείνουμε το γόνι και να μην τους προσβάλλουμε. Και θα επιμένω, όσο μικρός ή μεγάλος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, να παρουσιάζω την πολιτική μας πρόταση. Που επαναλαμβάνω, δεν έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Και όχι μόνο δεν έχει αλλάξει. Με όλους και όλες αυτές που αποχωρούν τώρα, ψηφίσαμε και τα συνδιαμορφώσαμε μαζί. Και τότε δεν διαφώνησαν.
1: Ναι. Τώρα με τη Ρένα Δούρου στο τιμόνι, πώς βλέπετε τα πράγματα την επόμενη μέρα?
0: Η Ρένα είναι μια προσωπικότητα πάρα πολύ ισχυρή. Καταρχάς, έχει τη δική του αξία το ότι είναι γυναίκα και είναι μια δυναμική γυναίκα. Είναι μια γυναίκα που βγήκε μπροστά στα δύσκολα. Είναι μια γυναίκα που την πολέμησαν.
1: Και βγήκε αλόβητη, να θυμίσουμε τώρα, γιατί δικαιώθηκε και αυτό έχει λίγο παρεξηγηθεί στο δημόσιο διάλογο. Δεν έχει ακουστεί όσο θα έπρεπε, ίσως.
0: Έχει δικαιωθεί σε 3 δικαστήρια, ναι, τα οποία έχουν φτάσει μέχρι και τον Άριο Πάγο, οπότε έχουν λήξει, ναι, αυτές οι υποθέσεις. Και καλώς, ναι, το αναφέρεται. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι βαθιά αριστερή και το έχει δείξει με την στάση της. Και είναι μια γυναίκα η οποία είναι αυστηρή στο πολιτικό πλαίσιο και επιμένει στη συλλογικότητα. Επίσης, δεν είναι μόνο η Ρένα, διότι δεν αρκεί μόνο ένα πρόσωπο. Επιμένω στο ότι οι ομάδες, οι συλλογικότητες, η συμβολή του καθενός και της κάθε μίας μπορεί να αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Διότι και τα τοπικά μας στελέχη στον Εύρο έχουν να συμβάλλουν τα μέγιστα. Και ο Νίκος
1: απομείναντα
0: ο
1: όμως,
0: ο
1: γιατί τώρα πλέον
0: Πολάκη,
1: στον Εύρο έχουν μείνει πολύ λίγοι αριθμητικά ενταγμένοι στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πολιτικά πια με θέση και άποψη από την στιγμή που έχουν αποχωρήσει, έχουν προσχωρήσει στην Ελλάς ή αλλού. Εσείς...
0: Θα κάνω ένα απονενοημένο βήμα να σας ενημερώσω ότι στον Εύρο δεν έχουμε πάρα πολλές αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει κριτική από συντρόφους και συντρόφισσες, και τις τελευταίες εβδομάδες που ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει να ξεκαθαρίζει την διαδρομή του και τη στάση του μετά από 2 μήνες μιας θολής εικόνας, δυστυχώς, έχουμε και επιστροφές ή επανενεργοποίηση συντρόφων και συντροφισσών.
1: Θα το δούμε στο πολύ σύντομο επόμενο διάστημα.
0: Εκτιμώ ότι θα ενισχυθεί αυτή η τάση εισρωής και επανενεργοποίησης προς το ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχουν θετικά μηνύματα. Και
1: αναπτερώνει το ηθικό η νέα σύνθεση πλέον της κοινοβουλευτικής ομάδας του και της κεντρικής πολιτικής κοινής του ΣΥΡΙΖΑ με την Ερένα Δούρου. Ναι, επαναφέρει κάποια απογοητευμένα στελέχη.
0: Σίγουρα, διότι υπάρχει σαφήνεια στο λόγο, υπάρχει σαφήνεια στη στρατηγική και υπάρχει ενίσχυση της συλλογικότητας.
1: Ναι.
0: Και ξέρετε, επιστρέφω στον Εύρο, δεν είναι εύκολο να είσαι αριστερός στον Εύρο. Οι άνθρωποι, οι σύντροφοί μας που επιμένουν αριστερά, πληρώνουν κόστος και το κάνουν πάρα πολύ συνειδητά. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι μετατοπίσεις, οι μετακινήσεις σε άλλους χώρους δεν είναι ούτε τόσο άμεση, ούτε τόσο μαζική.
1: Θα είστε υποψήφια βουλευτής στις προσεχείς εκλογές στον Εύρο.
0: Αυτά εμείς στην αριστερά γνωρίζετε ότι τα κρίνουμε συλλογικά. Ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο χώρος μας, θα συζητήσουμε συλλογικά πού θα διαταχθούν οι δυνάμεις μας. Ωστόσο, από όποια θέση και να είμαι, είναι σε πρώτη προτεραιότητα το σπίτι μας, ο νομός μας. Ακόμη και τώρα, από όλες τις θέσεις στις οποίες κατήχα, έχω προωθήσει προβλήματα, ζητήματα του Εύρου και πάντοτε για μένα είναι σε πρώτη προτεραιότητα να συμβάλλω όπου μπορώ για να λύνονται ζητήματα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Καρά. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε πολλές φορές πλέον από εδώ και στο εξής, αφού στην ουσία μπήκαμε σε μια προεκλογική περίοδο, όπως φαίνεται. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.
0: Με πολύ χαρά και κύριε Πατούνα, ελπίζω να επαναλάβουμε το κλασικό ραντεβού μας στη Σαμοθράκη φέτος το καλοκαίρι.
1: Και να εκεί θα είμαστε. Εκεί θα είμαστε.
0: Διότι πρέπει να στηρίζουμε το νησί μας.
1: Να είστε καλά, καλή
0: και
1: συνέχεια.
0: Πρέπει να στηρίζουμε και τις πολιτιστικές δράσεις και τους επαγγελματίες εκεί.
1: Καλημέρα, κυρία Καρά.
0: Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ.
1: Η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νατάσα Καρά, ήταν φίλες και φίλοι. Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, ξεπεράσαμε το χρόνο μας και επιστρέφουμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανακοινωθεί.
12: κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
14: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
3: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Σιντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
4: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
5: Σύγχρονο,
6: πολυδύναμο,
5: μοντέρνο,
6: ευέλικτο.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
6: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
5: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
6: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
5: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
6: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
5: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
6: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
5: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Δηδημότυχο.
6: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
7: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
9: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο κεραμιτσής.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-0-25-432.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
10: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
13: Λοιπόν, επιστροφή στη ζωντανή ροή του προγράμματος μας, φίλες και φίλοι, 43 λεπτά μετά τις 11, αυτό το πρωινό Τρίτης, 21 του Ιούλη του 2026. Και θα πάμε τώρα να ασχοληθούμε με ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα που χτες αναδείχθηκε με πολλές πλευρές, πολλούς τρόπους και ανέδειξε και άλλα ζητήματα γύρω από αυτό μετά. Μιλάω για την υπόθεση της 16χρονης μικρούλας εκεί κοπελίτσα στην Αλεξανδρούπολη που κάποιοι την τελείωσαν, την πέθαναν, την κατέληξαν, τελικά όμως αναστήθηκε, τελικά είναι καλά το κόρι. Ευτυχώς, πάνω απ' όλα αυτό έχει αξία και επέστρεψε στην οικογένειά του. Θα συνδεθούμε με Αλεξανδρούπολη, θα βάλουμε στην κουβέντα μας τον Τάσο Παλαιστίδη, τον δημοσιογράφο. Καλημέρα, Τάσο.
14: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα.
13: Για να δούμε καταρχάς τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση, αν έχεις κάποια νεότερα για την κατάσταση της υγείας του κοριτσιού ή κάτι άλλο.
14: Ναι, γιατί συνομίλησα και με την δικηγόρο της μητέρας. Το κορίτσι είναι στην υγεία του, όπως καλά στην υγεία του στο σπίτι, όπως καταλαβαίνετε. Υπήρξε η αναστάτωση και η μητέρα και το οικείο περιβάλλον είναι αναστατωμένοι γύρω από αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει βεβαίως δημοσιογραφικά και μόνο. Εκεί τίθεται αυτή τη στιγμή το πρόβλημα.
13: Είναι βαθιά κοινωνικό, αν μου επιτρέπει, Τάσο, το πρόβλημα δυστυχώς. Αναδείχθηκε ένα άλλο ζήτημα τώρα, κατά πόσο πρέπει να εμπιστευόμαστε ή όχι τις ειδήσεις που βλέπουμε μπροστά μας, όταν σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δεν υπάρχει διασταύρωση. Φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνεται σε μικρότερες αξίες ειδήσεις.
14: Ναι. Ναι, θα σου πω και εγώ μετά από 30 χρόνια πια είναι η πρώτη φορά που έχω πει σε αυτό το τρυπάκι, θα μου επιτρέψετε να τα πω έτσι πολύ απλά, το να πάνω στην είδηση, στην δημοσίευση της είδησης να σου τηλεφωνούν συνάδελφοί σου από Αθήνα και από άλλες περιοχές της Ελλάδας να σου λένε τι έγινε με την 16χρονη, πέθανε, κατέληξε στο νοσοκομείο κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, και τα δικά μας πανελλαδικά μέσα λειτουργούν πολλές φορές για να βγάλουν την είδηση, άρα έγινε ό,τι έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Ο ομιλών είναι αυτός που βγήκε χθες στην εκπομπή Καθαρές Κουβέντες στο Open και μετέδωσε την είδηση. Δεν είναι κρυφό άλλωστε, έχει γίνει από χθες σχόλιο. Εμείς σήμερα έχουμε αποφασίσει ως εκπομπή να βγούμε και να ζητήσουμε και συγγνώμη για να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους.
13: Στις Καθαρές Κουβέντες θα έχουμε συνέχεια δηλαδή σήμερα στο θέμα.
14: Μα προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν ίσχυε. Προφανώς και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου στην Θράκη, στην περιφέρεια και στη χώρα ολόκληρη μέχρι και χθες το βράδυ αναρτούσαν ότι κατέληξε η 16χρονη, ότι έχασε τη ζωή της από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Ξεκίνησε συγκεκριμένα από ιστοσελίδα του Εύρου, χωρίς αυτό βεβαίως και να διασταυρωθεί και ίσως να μην ήταν και στόχος, σκοπός να γίνει, αλλά όταν λέει κατέληξε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όλοι αντιλαμβάνονται ποιος είναι ο τίτλος, ότι ο τίτλος λέει όταν κατέληξε ο Πατούνας ο Παλαιστίδης στο νοσοκομείο, πώς κατέληξε.
13: Ναι. Από εκεί ξεκίνησε, λες, η παρεξήγηση, δηλαδή από το ρήμα που χρησιμοποιήθηκε αντί μεταφέρθηκε ή
14: εισήχθη. Η άποψή μου είναι αυτή. Άλλο ότι μεταφέρθηκε στα επίγοντα ένα 16χρονο παιδί με υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και άλλο κατέληξε στο νοσοκομείο.
13: Για να καταλάβω, επειδή θα ζητήσετε και συγγνώμη σε εκπομπή το απόγευμα, αναλαμβάνεις κάποια ευθύνη απέναντι στην είδηση και προσωπικά, αφού εσύ τη μετέφερες πανελλαδικά?
14: Προφανώς και αναλαμβάνω και έχουμε ζητήσει και συγγνώμη και από την μητέρα της κοπέλας τηλεφωνικά.
13: Η δική σου συμμετοχή σε όλο αυτό ποια είναι στην ουσία? Έκανες κάποια διασταύρωση ή απλά βασίστηκε σε ένα τοπικό μέσο?
14: Όχι,
13: και αμέσως λόγω της ταχύτητας της είδησης?
14: Επάνω στην ταχύτητα της σύνδεσης και της είδησης, διότι έγινε αντιληπτό από τους αρχισυντάκτες και από τους δημοσιογράφους της εκπομπής ότι έχουμε νεκρή 16χρονη, άρα λοιπόν όταν εγώ πρόλαβα στο 1,5 λεπτό πριν τη σύνδεση να πάρω ένα τηλέφωνο, επιβεβαιώθηκε εν ολίγες ότι υπήρχε ένα περιστατικό στο λιμάνι, δεν επιβεβαιωνόταν και δεν γνώριζαν να μου πούν αν αυτό είναι σε ισχύ, αν είναι νεκρό ή ζωντανό. Μια άλλη πηγή είπε ναι είναι, αλλά προσπάθησαν οι γιατροί και τα λοιπά. Όλα αυτά έγιναν μέσα σε διάστημα ενός λεπτού.
13: Σε βλέπαμε να δίνεις ανταπόκριση από τον Εύρο για τελείως διαφορετικό θέμα. Και αμέσως μετά ξανασυνδέονται μαζί σου για να δώσεις αυτή την είδηση. Καταλαβαίνουμε την ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκε όλο αυτό, όπως έγινε.
14: Ξέρετε, θα σας πω πώς λειτουργεί ένα δημοσιογραφικό σύστημα ενός πανελλαδικού μέσου. Έτσι. Δεν είμαστε να έχουμε το χρόνο, πάμε σε ένα break ή πάμε σε ένα τραγούδι να το διασταυρώσουμε 2 λεπτά, 3 με 3-5 πηγές. Και οι πηγές για μένα πάντα ήταν οι εκπρόσωποι τύπου των υπουργείων. Από εκεί λαμβάνεις ξεκάθαρη απάντηση, τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Δυστυχώς αυτό λόγου και χρόνου δεν προλάβαμε να το κάνουμε. Υπήρχε η πίεση του χρόνου για να κάνουμε τη σύνδεση, να μεταφέρουμε την είδηση, αφού πρώτα είχε αναπαραχθεί σε πανελλαδικά site περί θανάτου 16χρονης. Άρα καταλαβαίνετε ότι και με δύο τηλέφωνα από εδώ, γιατί αυτά μπορολαβαίνει κανείς να κάνει στο ένα λεπτό, ότι ναι υπήρχε ένα περιστατικό, μια δεύτερη πηγή να λέει ότι ναι οι γιατροί προσπάθησαν. Καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε. Ανασκευάστηκε αυτό το άρθρο, το δημοσίευμα αργότερα.
13: Και διαγράφηκε και τελείως το αμέσως επόμενο. Κάποια διαγράφηκαν και εξαφανίστηκαν και αυτό είναι επίσης ένα σφάλμα δημοσιογραφικής πρακτικής. Όταν κάτι δημοσιεύεις...
14: Νίκο μου, θα έχεις το στένος και την εντυμότητα να βγεις και να ζητήσεις συγγνώμη. Το να αλλάζεις ένα δημοσίευμα και να λες, α, ξέρεις, εγώ δεν ευθύνομαι, αλλά το είπε ο Παλαιστίδης στο Open. Δεν με ενοχλεί το ότι χρησιμοποιείται, ναι, δημόσιο πρόσωπο, το είπε ο Παλαιστίδης στο Open. Η συγκεκριμένη σελίδα στοχοποιεί και λέει δεν ευθύνομαι εγώ, αλλά να, το είπε το Παλαιστίδης στο Open. Υπάρχουν τα δημοσιεύματα, τα έχουν κρατήσει πάρα πολύ και σε screen, άρα όπως καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα...
13: Να σου πω πιο, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να ήταν πιο ασφαλές για όλους σας, για όλους μας είναι πιο ασφαλές, να αναφερόμαστε πάντα στην πηγή. Να την ονοματίζουμε, να λέμε ότι με βάση αυτό που διάβασα εκεί, σας μεταφέρω αυτή την πληροφορία. Έτσι, είναι πιο ακριβής η είδηση και έτσι και είσαι και πιο καλυμμένος απέναντι σε αυτό που παρουσιάζεις.
14: Ναι,
13: και εσύ στο Open το ρατάσω για να είμαστε δίκαιοι, δεν αναφέρθηκε στην πηγή, να πεις ότι σε ένα δημοσίευμα το είδα μόλις τώρα, δεν προλαβαίνω να το διασταυρώσω, αυτό όμως κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή, αλλά και το δημοσίευμα με το που έκανες εσύ την δημόσια τοποθέτηση αυτή στο Open, σε λίγα λεπτά η ίδια ιστοσελίδα το έβγαλε ως δική της είδηση. Ότι είναι νεκρό το 16χρονο κορίτσι. Το είδαμε όλοι. Και από εκεί μετά πήρε ένα.
14: Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είχε δηλώσει το μεσημέρι.
13: Ότι κατέληξε. Ναι, είδαμε όλοι το ρήμα κατέληξε. Εντάξει.
14: Άρα τώρα τι κάνει, μοιάζουν στα κεραμίδια. Είναι ένα θέμα, ξέρεις, και με την. Αν θέλεις, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πάντα, πρέπει. Εγώ το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Δεν διασταυρώνω τα πάντα. Έτυχε χθες και λόγω της πίεσης του χρόνου, των πολλών συνδέσεων και τα λοιπά, να μην διασταυρωθεί έτσι όπως έπρεπε η είδηση.
13: Ωραία, αναλαμβάνεις την ευθύνη σε αυτό, είσαι ειλικρινής, το λες και τώρα ότι θα ζητήσουμε συγγνώμη το απόγευμα, μίλησες και με την οικογένεια.
14: Προφανώς.
13: Εγώ μου έκανε εντύπωση που είπες ότι μίλησε με τη δικηγόρο της οικογένειας, η οικογένεια θα κινηθεί νομικά.
14: Δεν το γνωρίζω ακόμα, εγώ μιλώντας με την νομική σύμβουλο της μητέρας της 16χρονης, είναι στεναχωρημένη, είναι απογοητευμένη. Εγώ της είπα ότι στην εκπομπή θα βγούμε και θα ζητήσουμε συγγνώμη ότι το παιδί χαίρει άκρας υγείας και είναι στο σπίτι και μάλιστα είναι μία μητέρα, παρότι υπήρχε και μία αμφισβήτηση αν θα αναλάβει αυτή την υπόθεση στο λιμενικό ή η κρατική ασφάλεια, εν πάση περιπτώσει. Είναι μία μητέρα που προσέχει πάρα πολύ το παιδί της. Μάλιστα η ίδια κάθε Σάββατο όταν έχει νυχτερινή έξοδο 12.30 ώρα πάει και παραλαμβάνει το παιδί της. Ναι. Άρα δεν είναι ούτε αυτό αληθές ότι η μητέρα δικογραφία στον εισαγγελέα παραμέληση ανηλίκου σε κίνδυνο βάσει του ποινικού κώδικα κτλ.
13: Τι δεν είναι αληθές, δεν συνελήφθη.
14: Έγινε απλά μία κατάθεση. Η ίδια μητέρα όταν τηλεφώνησε το παιδί της να πάει να το παραλάβει δεν το άκουσε καλά στο τηλέφωνο και η ίδια παρέλαβε το παιδί της και το μετέφερε στα επίκοντα.
13: Εμείς σταθήκαμε στην ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης που μιλούσε για σύλληψη όμως Τάσο, μια 48χρονη συμμεταπής. Από εκεί ξεκίνησε η είδηση και αυτή είναι εμείς αναδημοσίευσαμε, είναι αλήθεια.
14: Είναι προσαγωγή, εγώ αυτό που μπορώ να ξέρω σήμερα το πρωί. Η μητέρα λοιπόν μετέφερε το παιδί της στα επίγοντα. Οι γιατροί στα επίγοντα είπαν ότι το παιδί της δεν έχει τίποτα και αν θέλει μπορεί να το πάρει να πάει στο σπίτι, με δική της βεβαίως ευθύνη, υπογράφοντας την υπεύθυνη δήλωση. Αποφάσισε η μητέρα για λόγους ασφαλείας να παραμείνει το παιδί στο νοσοκομείο και την επομένη το πρωί ειδικευόμενος γιατρός έκανε δήλωση ότι το παιδί προσήλθε στα επίγοντα από υπερβολική χρήση αλκοόλ. Κάτι το οποίο τελικά δεν ίσχυε. Ο ίδιος γιατρός λοιπόν τηλεφώνησε στη μητέρα και τη ζήτησε συγγνώμη για, αυτή του τη στάση.
13: Ούτε αυτό ισχύει, δεν κατανάλωσε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ το κορίτσι.
14: Όχι, ούτε και αυτό.
13: Για ποιο λόγο λοιπόν εισήχθη, υπήρξε κάποια δηλητηρία στον οργανισμό, ίσως ακόμα και από μικρή ποσότητα.
14: Γιατί είναι ένα 16χρονο παιδί και προφανώς ήπιε τρεις γουλές σύμφωνα με τη μητέρα ποτό. Ένα 16χρονο παιδί όταν δεν έχει.
13: Ανατρέπονται όλα τα σου παρεστήδη με αυτά που μας μεταφέρεις, έτσι. Και τα υπόλοιπα που ακούστηκαν μετά, από πού προμηθεύτηκε, πόσο αλκοόλ ήπιε, τι αλκοόλ ήπιε, τι είδους ποτά ήταν αυτά, ποιος τη τα έδωσε.
14: Η μητέρα με υπεύθυνη δήλωσή της ζητάει τη μη δίωξη του ενήλικα προμηθεύτηκε το αλκοόλ. Τη μη δίωξη, βέβαια.
13: Μάλιστα.
14: Δεν ζητάει η μητέρα να διωχθεί ποινικά ο ενήλικας που έκανε, που προμηθεύτηκε το αλκοόλ. Το παιδί αυτό, σύμφωνα με τη μητέρα, είπε τρεις βουλές. Όταν ένα παιδί στα 16 του δεν έχει πιει ποτέ αλκοόλ, ακόμα και οι τρεις βουλές δημιουργούν ένα θέμα. Μία ζάλη, μία τάση έμετου κτλ. Αυτό συνέβη και η ίδια μητέρα μετέφερε το παιδί της.
13: Κοίτα να δεις πώς ξεκινάει μια είδηση, πώς συνεχίζεται μετά να εξελίσσεται και πώς καταλήγει την επόμενη μέρα ή μέσα σε λίγες ώρες. Και μιλάμε για μια είδηση τραγική έτσι όπως κυκλοφόρησε για το θάνατο μιας 16χρονης μικρής και τελικά φτάνουμε στην επόμενη μέρα να συζητάμε για ένα κορίτσι που είναι καλά στην υγεία του, δεν υπερκατανάλωσε αλκοόλ και όλα έχουν ανατραπεί. Αυτό είναι που δημιουργεί μια ανασφάλεια, μια έλλειψη εμπιστοσύνης, δημιουργεί δυστυχώς την απαξίωση πια του δημοσιογραφικού ρόλου και αυτό είναι πολύ κρίμα, είναι κακό για όλους μας, για το κοινωνικό σύνολο, να μην μπορούμε να εμπιστευτούμε πια την ίδια την ματιά μας, την ακοή μας, αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε.
14: Μα προφανώς, εγώ στα πάρα πολλά χρόνια από την παιδική μου ηλικία όταν ξεκίνησα ραδιόφωνο στο Ράδιο Εύρω, η αρχή λοιπόν όλων των παλαιότερων και πολύ μεγάλων δημοσιογράφων και σε πολλά μαθήματα τότε στον ΟΑΕΔ περί δημοσιογραφίας ήταν διασταυρώνουμε την είδηση.
13: Καλά.
14: Δεν βιαζόμαστε.
13: Αδιανόητο είναι το αντίθετο.
14: Δεν φουσκώνουμε ένα θέμα. Δεν λέμε πλημμύρισαν 17 εκατομμύρια στρέμματα, πλημμύρισαν 50.000 στρέμματα. Πρέπει να το διασταυρώνει από όλες πλευρές. Μετά από τόσα χρόνια λοιπόν.
13: Γι' αυτό ζήτησα να μιλήσουμε μαζί Τάσο και δημόσια, γιατί ξέρουμε την πορεία σου τόσα χρόνια. Αυτό που έγινε χτες σου αποδόθηκε ως ευθύνη απόλυτα, προσωπικά, και θέλαμε να ακούσουμε τη δική σου φωνή. Καταλαβαίνω, κατανοώ τη δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκες.
14: Το αποδέχομαι, ξέρεις, όταν αποφασίζεις να βγαίνεις δημόσια.
13: Ναι.
14: Θα αποδεχθείς και την κριτική, θα αποδεχθείς ενδεχομένως και το λάθος. Και το λάθος υπήρξε χθες. Δεν αποποιούμε
13: αυτό.
14: Ότι έκανα. Ότι δεν έκανα λάθος. Ναι, ήταν ένα λάθος πάνω στην ταχύτητα της είδησης να μην διασταυρωθεί η είδηση.
13: Βασίστηκε στην ενδεχόμενη εντός πολλών εισαγωγικών πλέον αξιοπιστία ενός μέσου στο οποίο
14: προφανώς
13: δημοσιεύθηκε.
14: Δεν θεωρώ τον εαυτό μου
13: θέλω
14: αναξιόπιστο
13: να το πούμε, γιατί δεν,
14: από
13: τώρα, επειδή
14: χρόνια
13: τα λέμε όλα, από πού ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε, ας δώσουμε και μια αναφορά στον κόσμο να καταλάβει για ποιο πράγμα μιλάμε.
14: Μιλάμε για ένα τοπικό site που έκανε αυτό το οποίο έκανε. Που δημοσίευσε αυτό που δημοσίευσε.
13: Ποιο είναι. Θα το πω εγώ.
14: Εγώ σε αυτή
13: θα το
14: φάση πω εγώ.
13: Είναι το πάμε
14: ευρώ.gr.
13: Από εκεί το είδαμε το πρωί, ότι κατέληξε μια 16χρονη στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, συνελήφθη η μητέρα. Αυτό ήταν ο τίτλος βασικά. Μπαίνοντας κανείς μέσα, μπορούσε να διαβάσει αναλυτικά όλο το περιεχόμενο και να καταλήξει στο τέλος.
14: Τα έχουν κρατήσει, Νίκο. Τα έχουν κρατήσει, μου τα έχουν στείλει. Υπάρχουν αυτά σε screen, υπάρχουν.
13: Εγώ θα επιστρέψω και στην αναφορά στην πηγή, γιατί με το που το είπε στο Open, ξαναλέω, σε 5 λεπτά δημοσιεύτηκε στο ίδιο site ως δική του είδηση, χωρίς αναφορά στην πηγή του Open, ότι εκεί μεταδόθηκε αυτό από τον Τάσο Παλαιστίδη. Μεταφέρθηκε ως είδηση ότι η 16χρονη είναι νεκρή. Και το είδαμε όλοι. Τώρα αυτό διαγράφει βέβαια, έτσι.
14: Στην πορεία βέβαια υπήρχε ότι σύμφωνα με το Open και τον Τάσο Παλαιστίδη συνέβησαν
13: μετά,
14: αυτά.
13: Μετά, έτσι. Κατόπιν. Όταν
14: μετά,
13: αποκαλύφθηκε ότι δεν ισχύει.
14: Ναι, εν πάση περιπτώσει, εγώ μετά από 30 τόσα χρόνια, είναι η πρώτη φορά που σημαίνει αυτό, δεν θα αποποιηθώ των ευθυνών μου. Βεβαίως και βγήκα και μετέδωσα και βεβαίως έχω ζητήσει και τηλεφωνικά συγγνώμη από τη μητέρα της Ανέλικης.
13: Δεν μπορώ να φανταστώ πώς χτες όλη μέρα, από το απόγευμα, από το μεσημέρι και μετά, ή από το πρωί, από όταν άρχισε σιγά σιγά να κυκλοφορεί και μετά πήρε όλη τη μεγάλη γιγάντωση αυτό το θέμα, πώς το αντιμετώπισε η οικογένεια και το κορίτσι αυτό, σε τι ψυχολογική κατάσταση ήταν.
14: Οι
13: συγγενείς, οι φίλοι,
14: πολύ...
13: η τοπική κοινότητα, η τοπική κοινωνία, οι γνωστοί να τηλεφωνούν, φαντάζομαι τι αναστάτωση επικράτησε.
14: Μα εμένα μέχρι το βράδυ αργά μου τηλεφωνούσαν και συνάδελφοι που δημοσίευσαν.
13: Δεν το συζητάω.
14: Δεν είναι εύκολο για να το δει.
13: Όλοι μπήκαμε σε αυτή τη δύσκολη θέση να προσπαθούμε να βρούμε τι συμβαίνει, γιατί μας παίρναν συνάδελφοι από διάφορα μέσα, ως τοπικούς εδώ πέρα, που καταγράφουμε την επικαιρότητα, να μας λένε, να μας ρωτάνε και να διασταυρώνουν και εμείς να μην μπορούμε να το διασταυρώσουμε φυσικά και να πέφτουμε σε μια αντίφαση τεράστια. Και να λέμε, μα δεν πέθανε κανένα, 16χρονο μας λένε. Ήταν τρομακτικό.
14: Γι' αυτό λοιπόν είναι αυτά, ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να συμβούν. Ωστόσο. Αυτό δεν συμβαίνει στην καθημερινότητα, τουλάχιστον στην επαρχία. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που λειτουργώ παιδιασμένα, ούτε για να μεταδώσω πρώτος την είδηση, δεν με αφορά να τη μεταδώσω πέμπτος, έκτος, όγδος, 21ος. Πάντα διασταυρώνεται η είδηση, χθες έτυχε να μην διασταυρωθεί. Ωστόσο, αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης και εγώ και το Open, αλλά και η εκπομπή του Σπύρου Χαριζάτου και της Αλεξάνδρας Καρυγεωργίου. Είναι καλό να μην συμβαίνουν, ωστόσο εξακολουθούν, θα πρέπει να εξακολουθούν οι τηλεθεατές, ακροατές, να εμπιστεύονται τους δημοσιογράφους και τα μέσα.
13: Ναι, όταν βέβαια τα μέσα αυτά τα δημοσιογραφικά λειτουργούν όχι ως μηχανισμοί αντιγραφής, στιγμής αντιγραφής, αλλά ως μηχανισμοί επαλήθευσης. Όταν δεν υπονομεύουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας, την αξιοπιστία μας. Έτσι.
14: Ναι, αυτό άμα θέλεις να το πάμε τώρα σε άλλο κομμάτι, ναι, να το πάμε, διότι αυτό το περί αντιγραφών πρέπει να τελειώσει. Ή αν δεν τελειώσει, η αντιγραφή να έχει την πηγή.
13: Ωραία.
14: Αυτό ήταν και είναι κανόνας. Πήρα ένα άρθρο από το Ράδιο Εύρος που μου άρεσε για το τελωνείο των Καστανεών, για αυτό το χάλι το μαύρο. Αλλά πρέπει να πω ποιος συνάδελφός μου ήταν εκεί, ποιος συνάδελφός μου κατέγραφε τα γεγονότα και ποιος συνάδελφός μου έκατσε και αφιέρωσε μία ώρα.
13: Αυτός είναι ο κανόνας, αλλά πλέον δυστυχώς κατέληξε να είναι εξαίρεση τα σου
14: την όλη κατάσταση που επικρατεί σε ένα τελωνείο. Ναι. Του φέρνω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, έτσι. Ναι. Πρέπει λοιπόν ο Χ. Παλαιστίδης, ο Χ. Πατούνας, ο Χ. Βαβαλικούδης να πει ότι ο συνάδελφός μου που λέγεται Νίκος Πατούνας και η πηγή είναι Ράδιο Εύρος. Είχε αυτό το άρθρο και να αναφέρεις την πηγή σου.
13: Τάσο Παλαιστίδη, θα σε παρακολουθήσουμε και το απόγευμα σε καθαρές κουβέντες. Θα πείτε καθαρές κουβέντες σήμερα, οπότε θα έχουμε περισσότερα εκεί. Μας έδωσες ένα στίγμα και το πλαίσιο γύρω από αυτά που θα συζητηθούν αργότερα. Σε ευχαριστώ θερμά.
14: Να είσαι καλά, Νίκο.
13: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Τάσο Παλαιστίδης, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος. Με όλα όσα χτες εξελίχθηκαν στην υπόθεση της 16χρονης από την Αλεξανδρούπολη, είδαμε και τις τελευταίες ειδήσεις που μας μετέφερε. Δεν υπερκατανάλωσε αλκοόλ το κορίτσι, λένε. Μαρτυρά και η μητέρα, αλλά και οι γιατροί. Θα τα δούμε στην πορεία της ημέρας. Προς το παρόν, ήδη ξεφύγαμε από το χρόνο μας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για μία ολόκληρη ώρα ακόμα εδώ. Συνεχίζουμε.
15: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
16: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
17: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουβλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
18: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
19: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
20: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
19: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
20: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
19: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
20: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
21: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
22: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
21: Όλα, δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
22: Όχι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
23: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-027-546.
24: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
25: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
26: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
27: Με τον Νίκο Πατούνη.

0: Παπαπαπα, δεν θα τον αφήσουμε να τα σπάσει άλλο. Τρελός από χαρά ο Κώστας Μαραβέγιας. Πάμε στους χορηγούς εκπομπής και συνεχίζουμε.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό.

0: ξεναέριος ψεκασμούς ακμεοκτονίας πια για την καταπολέμηση των κουνουπιών που ξεκίνησαν χτες. Με ιδιαίτερα έντονο να παραμείνει και φέτος το πρόβλημα με τα κουνούπια στην περιοχή μας σε όλο τον νομό Εύρου. Η όχληση έχει αυξηθεί αισθητά τις τελευταίες μέρες. Οπότε, στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποφάσισε χτες να ξεκινήσει εναέριους ψεκασμούς ακμεοκτονίας, όπως λέγονται, στο Δήμο Ορεστιάδας με τη χρήση ειδικού ελικοπτέρου. Ήμασταν εκεί, η κάμερα του Ράδιο Εύρος βρέθηκε στο σημείο, κατέγραψε και την έναρξη των ψεκασμών, την απογείωση του ελικοπτέρου. Κατέγραψε και δηλώσεις όμως του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Λουκά Γεωργίου και του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας. Δεν είναι υγείας, συγγνώμη. Ο Αντιπεριφερειάρχης είναι πολιτικής προστασίας κοινωνικής κλιματικής κρίσης, υποδομών και έργων, ο κ. Βενετής. Θα πρέπει να το διορθώσουμε λίγο αυτό στο άρθρο, αν ακούνε οι συνεργάτες δίπλα. Αντιπεριφερειάρχης υγείας ήταν κάποτε ο κ. Βενετίδης. Έχει άλλες αρμοδιότητες πλέον. Για να δούμε τι είπαν οι ίδιοι, για να μην σας τα λέω εγώ. Όπως τα κατέγραψε ο Γιάννης Βαλικούδης με το ρεπορτάζ του χτες επί τόπου. Μόλις μας κάνει τη χάρη τεχνολογία και βοηθήσει...
1: Ύστερα από την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών...
0: Να ενημερώσει ο Λουκάς Γεωργίου, ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αυτός που ακούμε τώρα.
1: Ύστερα από την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών από το Υπουργείο Υγείας, ξεκινάμε στην Ορεστιάδα, στοχευμένα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, για τρεις μέρες, με την μέθοδο της ULV ακμεοκτονίας. Μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Για τον νομό Εύρου ειδικότερα δεν έχει διαπιστωθεί η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, παρά την πίεση που δεχόμαστε από τα υγροτοπικά συστήματα της Τουρκίας. Εννοώ με αυτό τους οριζόνες στο νότιο Εύρο και τα νερά στο βόρειο κομμάτι του νόμου. Οι δράσεις είναι τα επίγεια συνεργεία και τα εναέρια. Το ελικόπτερο ανήκει στα εναέρια μέσα με δράσεις πρώην υφοκτονίας και ακμεοκτονίας. Τα επίγεια συνεργεία για φέτος με το νέο πρόγραμμα της περιφέρειας έχουν αυξηθεί τα συνεργεία καθώς και τα στρέμματα εφαρμογών.
2: Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές βλέπετε κάποια διαφοροποίηση στους πληθυσμούς, είναι στα ίδια, είναι χειρότερα, είναι καλύτερα?
1: Μέχρι στιγμής παρατηρείται μια πολύ μεγάλη βελτίωση όσον αφορά τους αριθμούς.
2: Σε πόσες μέρες θα δει ο πολίτης το αποτέλεσμα από την ακμεοκτονία, γιατί παρατηρείται τις τελευταίες μέρες μια έξαρση?
1: Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της ULV ακμεοκτονίας είναι σχετικά άμεσα, με την έννοια μετά το πέρας των ψεκασμών του τριημέρου θα δει αισθητή διαφορά.
3: Φέτος πραγματικά ξεκίνησε η καταπολέμηση των κουνουπιών μια μάστιγα για την περιφέρειά μας, ιδιαίτερα στην περιοχή του Εύρου, στην περιφερειακή κοινότητα του Εύρου. Αυτό που από την πλευρά μας, από την πολιτική πλευρά του θέματος, όλη η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, από εμάς δηλαδή που είμαστε υπεύθυνοι για την καταπολέμηση των κουνουπιών, του προγράμματος δηλαδή, και από τον Περιφερειάρχη, εξασκήσαμε πάρα πολύ μεγάλη πίεση στο Υπουργείο Υγείας για να έχουμε επιτέλους νωρίτερα την αδειοδότηση να κάνουμε ακμεοκτονία από αέρος, δηλαδή μια μέθοδο που τα άλλα χρόνια η άδεια μας διδόταν μόνο όταν είχαμε κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Φέτος ξεκινήσαμε πάρα πολύ νωρίς, στείλαμε υπομνήματα, βρήκαμε τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Νομίζω ότι κατάλαβε ότι πρέπει να έχουμε την άδεια από νωρίς. Αυτό που απομένει, συνεχίζουμε να διεκδικούμε και άλλα θέματα όσον αφορά την καταπολέμηση, όσον αφορά τα σκευάσματα και όσον αφορά τους περιορισμούς που ακόμη υπάρχουν. Έτσι. Αυτό λοιπόν το ζήτημα σιγά σιγά. Νομίζω ότι ενδεχομένως το καταλάβουμε. Γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει στρατοπεδεύσει σε όλη την Ήπειρο και βέβαια και στον ελλαδικό χώρο. Αυτό είναι ο σκοπός μας, να μην έχουμε κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Και από εκεί και πέρα προκύπτει βέβαια η μεγάλη όχληση, και από εκεί και συνέχεια προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε και αυτή τη μάστιγα.
0: Αυτό ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Κλιματικής Κρίσης, Υποδομών και Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Βενετίδης. Ακούσαμε όμως και τον διευθυντή της Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειάς μας, τον κύριο Λουκά Γεωργίου. Και κρατάμε τώρα από όλα αυτά ότι εντός τριών ημερών, όπως είπε ο διευθυντής, φαίνεται το αποτέλεσμα. Τώρα η βροχή κατά πόσο τα χάλασε όλα αυτά, γιατί αμέσως μετά το βράδυ είχαμε σε όλη την περιοχή έντονα μπουρίνια. Αυτό μπορεί να μην βοήθησε, να ξέπλυνε τώρα όσα ψεκάστηκαν και ίσως να χρειαστεί επιμέρους εφαρμογή. Πάντως, για να καταλάβουμε, γιατί

τώρα πολλοί, χωρίς να γνωρίζουν, σχολιάζουν διάφορα. Αυτό που γίνεται τώρα είναι η ακμεοκτονία, δηλαδή προσπαθούν να εξολοθρεύσουν, να εξοντώσουν τα υπάρχοντα κουνούπια, τα ακμαία κουνούπια, αυτά που κυκλοφορούν γύρω μας. Για την πρόνυμφοκτονία και όλα τα σχετικά έχουν γίνει νωρίτερα οι ψεκασμοί και σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές πολύ νωρίτερα την άνοιξη. Τα παρακολουθούσαμε, τα καταγράφαμε, σας μεταφέραμε το ρεπορτάζ και μάλιστα τα δεδομένα όπως λένε, και νομίζω ότι το έχουμε διαπιστώσει ότι μέχρι στιγμής φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, διότι τώρα άρχισε η έξαρση. Παλαιότερα να θυμίσουμε ότι από το Μάιο-Ιούνιο δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε. Τώρα φτάσαμε στα τέλη Ιουλίου, καλά από πιο πριν βέβαια, τώρα μέσα στον Ιούλιο είχαμε μια μεγάλη έξαρση. Και πάλι καλά που δόθηκαν οι άδειες για την ακμεοκτονία, όπως ακούσαμε να λέει και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, γιατί έπρεπε να έχουμε πρώτα κρούσμα Δυτικού Νείλου και μετά να πάρουμε άδεια μέχρι πέρσι. Φέτος έγιναν κάποιες άλλες ενέργειες και λειτουργήσαν αλλιώς τα συστήματα. Ευτυχώς δεν έχουμε κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου ακόμα και μακάρι να μην έχουμε κατά τη διάρκεια του επόμενου διαστήματος. Έτσι ολοκληρώνουμε με αυτό, να πάμε σε ένα τραγούδι. Θα μας δώσει μια μουσική ανάσα η Λεωνόρα Ζουγανέλη για να συνεχίσουμε με τα άλλα. Το ζήτησες, πάρ' το.

0: Τώρα μια προσθήκη σε αυτά που έλεγα νωρίτερα για την καταπολέμηση των κουνουπιών και τους ψεκασμούς που έγιναν χτες και το κατά πόσο επηρεάστηκε η εφαρμογή των ψεκασμών από τη βροχή, από τον μπουρίνι, τα μπουρίνια τα βραδινά. Με ενημερώνει Σταυρούλα Γελαδαράκη που μίλησε με τον κύριο Βενετίδη στη συνέχεια της ημέρας σήμερα. Όπως εξήγησε ο κύριος Βενετίδης, η χθεσινή βροχή τελικά δεν ακυρώνει τη χθεσινή δράση, καθώς η βροχή εκδηλώθηκε αρκετές ώρες μετά. Οπότε πρόλαβε να δράσει το φάρμακο. Τώρα, αν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές, λέει ο κ. Βενετίδης, για να πετάξει το ελικόπτερο ξανά, αν έχουμε ισχνό άνεμο χωρίς βροχή, τότε θα αναβληθούν οι προγραμματισμένοι επόμενοι ψεκασμοί. Ο αντιπεριφερειάρχης, ωστόσο, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, καθώς, όπως είπε, το κυριότερο είναι ότι υπάρχει αδειοδότηση για ακμεοκτονία, που θεωρείται το πιο δύσκολο μέρος του προγράμματος. Δηλαδή, πιο το γραφειοκρατικό είναι το πιο δύσκολο, εξηγεί κάθε φορά ο κ. Βενετίδης. Να πάρουμε την άδεια. Αφού την έχουμε τώρα, μπορούν να εφαρμόσουν ψεκασμούς από εδώ και στο εξής με το ελικόπτερο για τα ακμαία κουνούπια. Για να δούμε τι αποτελεσματικότητα θα έχει αυτό, μας είπε ο Διευθυντής Υγείας της Περιφέρειας. Εντός 3 ημερών θα δούμε αποτέλεσμα. Δηλαδή, αύριο, μεθαύριο το πολύ. Άντε να δούμε και να μην το πιστέψουμε. Πάμε σε άλλο θέμα. Από τη Σχολεία Φυλάκων του Δημοτήχου ανακοινώθηκε η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 48 ατόμων, φίλες και φίλοι. 48 άτομα μπορούν να προσληφθούν. Να υποβάλλετε λοιπόν τα δικαιολογητικά σας, τις αιτήσεις σας, τα απαραίτητα, όπως αναγράφονται και στο radioavis.gr σε λίγο σε δημοσίευμα. Θα τα δείτε αναλυτικά στην προκήρυξη. Για την κάλυψη αναγκών του τμήματος δοκίμωνας φυλάκων Δημοτήχου, που εδρεύει στο Δήμο Δημοτήχου της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, αναφέρει ανακοίνωση, αναυπηρεσία και έδρα ζητούνται 48 εργαζόμενοι. Θα σας πω συνοπτικά, σύμφωνα με τον πίνακα που έχω μπροστά μου από την ανακοίνωση, τον αριθμό ατόμων αναθέσει και ειδικότητα και όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σε λίγο στο radioevros.gr. Νοσηλευτική ειδικότητα ΤΑΦΕ, τεχνολογικής εκπαίδευσης, ένα άτομο. Για την εστίαση ΔΕΛΤΑΕ, μάγειρες, από δημόσια ΙΕΚ ή από ιδιωτικά, γιατί αυτή η ειδικότητα ΣΕΦ μαγείρων, 11 άτομα προβλέπει η πρόσληψη για τη σχολεία στη Φυλάκων του Δημοτήχου, 11 μάγειρες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 8 μήνες είναι οι εργασίες, να θυμίσουμε, με 8 ώρια απασχόληση. Ειδικότητα ΔΕΛΤΑΕ ηλεκτρολόγου, ένα άτομο. ΔΕΛΤΑΕ υδραυλικού, ένα άτομο. Για την εστίαση, ξανά τραπεζοκόμους τώρα θέλουμε, υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δεν χρειάζεται να έχετε κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις ή σπουδές. 11 άτομα θα προσληφθούν και άλλα 11 για πλήστες σκευών μαγειρίων. Βοηθητικό προσωπικό. Υποχρεωτικής εκπαίδευσης και αυτά τα άτομα. Χωρίς απαραίτητα κάποιο πτυχίο. Υποχρεωτική εκπαίδευση είναι μέχρι και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως και για προσωπικό καθαριότητας, άλλα 11 άτομα, όπως και για έναν εργάτη γενικών καθηκόντων που θα χρειαστεί η σχολεία στη Φυλάκων. Συνολικά 48 οι προσλήψεις, με την ανακοίνωση που εξέδωσε η σχολή. Να δούμε και τις προθεσμίες, αν μπορέσω κάπου να το εντοπίσω αυτό, γιατί είναι πολυσέλιδη η ανακοίνωση. Κάπου θα πρέπει να υπάρχει προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Το μελετά τώρα για το δημοσίευμα η Σταυρούλα Γελαδαράκη, για να ανέβει σε λίγο στο radioevros.gr αναλυτικά το θέμα, για όσους ενδιαφέρεστε. Λέμε λοιπόν ότι η ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων, η υπηρεσία θα αναρτήσει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης της ενστάσης. Εντάξει, το θέμα είναι πότε λήγει όμως η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Αυτό είναι το σημαντικό. Α, ωραία. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με το απαιτούμενο δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία της υπηρεσίας, δηλαδή στη σχολεία στη Φυλάκων στο Δημότυχο. Είναι το πρώτο χιλιόμετρο Δημοτήχου Μεταξάδων για εγκαταστάσεις σχολής. 8 το πρωί με 2 μετά το μεσημέρι Δευτέρα έως Παρασκευή και 8.30 με 12.30 το Σάββατο ή την Κυριακή, είτε να αποστείλουν τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτησή τους με συστημένη επιστολή σε συγκεκριμένη διεύθυνση. Ταχυδρομικός. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών ημερολογιακά αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή την ανάρτησή της στο κατάστημα της υπηρεσίας. Πότε έγινε η ανάρτηση στο κατάστημα της υπηρεσίας, δηλαδή στη σχολεία φυλάκων, και πότε δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά σε τοπική εφημερίδα, για να υπολογίσουμε τις 10 ημερολογιακές μέρες. Αυτό είναι ένα ζητούμενο τώρα με αυτές τις ανακοινώσεις. Μη λήξει η προθεσμία και τσάμπα. Καλλιεργούμε ελπίδες σε κάποιους. Βλέπω ότι η ανακοίνωση έχει ημερομηνία 8 Εβδόμου. Το επίσημο έγγραφο από τη σχολεία στη φυλάκων. 17 Εβδόμου έχει ψηφιακή υπογραφή. Δηλαδή πριν 4 μέρες. Άντε 18 να αναρτήθηκε, οπότε μέχρι 28 θα έχουμε. Υπολογίζω τώρα εγώ έτσι αυθαίρετα. Για λίγες μέρες ακόμα υπάρχει προθεσμία λοιπόν, μια εβδομάδα περίπου. Για τις 48 αυτές τις θέσεις που προφανώς θα είναι περιζήτητες, θα γίνουν περιζήτητες, είναι για 8 μήνες με 8 ώρια απασχόληση. Ένα μικρό διάστημα, έστω και 8 μήνο, κάποιοι θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους στην περιοχή, στη σχολεία, στη φυλάκων, τη Δημοτήχου. Πάμε σε άλλο θέμα. Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, όπου έγινε η σύγκληση του δεύτερου διευρυμένου τοπικού επιχειρησιακού συντηρητικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου για την προετοιμασία και αντιμετώπιση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται η σύγκληση αυτού του διευρυμένου, είναι η δεύτερη, όπως μας λέει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Α, δεν έγινε, θα γίνει. Κάλεσμα είναι, με συγχωρείτε. Λάθος μου, είναι κάλεσμα. Την Πέμπτη θα γίνει, 23 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Καλούνται τα μέλη και εκπρόσωποι των εμπλεκομένων φορέων του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, ή αλλιώς ΤΕΣΟΠ, όπως τα συνηθίζουμε να τα γνωρίζουμε, τα συμβούλια αυτά. Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, λοιπόν, τακτική σύσκεψη την Πέμπτη το μεσημέρι στις 12 για την αποτίμηση των δράσεων και των μέτρων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα για την αντιπυρική περίοδο του 26, για την καταγραφή τυχόν προβλημάτων και αναγκών και για την εξέταση όμως διορθωτικών ενεργειών, είναι το βασικό, καθώς και ο περαιτέρω συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, είναι πολύ σημαντικό να συζητηθεί τώρα. Έχουμε μια ανακοίνωση πρόσφατη από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Εύρου για την επικίνδυνοτητα το επόμενο διάστημα, η οποία είναι αυξημένη για την εκδήλωση πυρκαγιών στον Εύρο. Οπότε καλά κάνει και συνεδριάζει το ΤΕΣΟΠ της Αλεξανδρούπολης. Όπως υποθέτω, θα πρέπει να κάνουν και όλα τα ΤΕΣΟΠ των υπολείπων Δήμων, γιατί είμαστε ακόμα στην καρδιά του καλοκαιριού. Στο πλαίσιο της σύσκεψης, λέει η ανακοίνωση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, θα εξεταστούν μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα δράσεων, οι απαιτούμενες διορθωτικές παρεμβάσεις και τα ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων. Να δούμε και την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου μετά τις αρχιερεσίες του Ιουνίου. Φτάσαμε τέλος Ιουλίου και μετά τις διάφορες αναβολές και ανατροπές και απορρίψεις αποφάσεων από το Υπουργείο Υγείας και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και όλα όσα παρακολουθήσαμε το τελευταίο διάστημα με την αρχική σύνθεση των δημοτικών διοικητικών συμβουλίων στους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας. Κάποια στιγμή ολοκληρώθηκαν όλες αυτές οι διαδικασίες και πλέον φτάσαμε στο να έχουμε αναλυτικά ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου για το ότι με τις αρχιερεσίες της 14ης και 15ης Ιουνίου επικαιροποιήθηκαν επιτέλους 15 Ιουλίου τα αποτελέσματα από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και έτσι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου έχει ως ακολούθους. Πρόεδρος παραμένει ο Χρήστος Χατζηπαπάς. Αντιπρόεδρος πρώτη είναι η Μαρία Πανοπούλου, ιατρός. Ο Βασίλειος Γαλάνης είναι δεύτερος αντιπρόεδρος. Ταμείας αναλαμβάνει η Ευθυμία Μουρβάτη. Ο ιατρός Βασίλης Πετράκης είναι Γενικός Γραμματέας. Ειδικός Γραμματέας ο Θανάσης Βερβερίδης και μέλη στο Ιατρικό Σύλλογο Εύρου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, Χριστίνα Αγγελοπούλου, Εκατερίνη Αρβανίτη, Δημήτρης Κασίμος, Μιχάλης Κοτομιχελάκης, Νίκος Πανταζής, Χριστίνα Τσιγάλου και Δημήτρης Χρυσόπουλος. Αυτή είναι η τελική σύνθεση, όπως επικυρώθηκε πλέον. Δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο προς το παρόν. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό προλαβαίνουμε να ακούσουμε τώρα και επιστρέφουμε για ένα τελευταίο ημίωρο εδώ στο ευρωσκόπιό μας με αρκετά θέματα ακόμη. Στη συνέχεια, μέχρι τη μία, συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
3: Ο Λαχανιαγορίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
6: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
8: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510 26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.

0: Και έτσι ξενιάζουμε και σήμερα για το τι θα φάμε σήμερα. Ένα χαγιάτι θα φάμε και σήμερα, το ακούσατε. 2-5-5-2-0-2-25-25 η παραγγελία μας. Και σήμερα στο μενού της ημέρας πολλές οι επιλογές και προτάσεις από το γιορτινό σημερινό χαγιάτι, διότι γιορτάζει η ψυχή του χαγιατιού, είπαμε. Έχει τα γενέθλιά του το κορίτσι μας, η φόνη μας. Και ξανά να ευχηθούμε χρόνια πολλά με την ευκαιρία μετά από 2,5 ώρες, όταν τα πρωτοείπαμε στην αρχή της εκπομπής. Φτάνουμε πια μεσημέρι, φτάσαμε μεσημέρι, να φροντίσουμε για τα γεύματα της οικογένειάς μας και τα δικά μας, να φάμε ένα ωραιότατο ρολό κιμά με τυριά και πιπεριές σήμερα. Γιατί όχι, και με πατατούλες είτε τηγανιτές είτε φούρνου δίπλα και με ριζάκι πάει, όπως θέλετε. Ρολό κιμάς με τυριά και πιπεριές, μοιάζει υπέροχο, όχι μοιάζει, είναι σίγουρα υπέροχο. Ασυζητητή. Θέλετε και καλαμαράκια τηγανιτά, α κάτσε σήμερα είναι Τρίτη. Άρα τις Τρίτες έχουμε και ψαράκια, έχουμε θαλασσινά, θα τα δούμε στη συνέχεια. Καλαμαράκια τηγανιτά σήμερα. Πάμε κατευθείαν στα θαλασσινά. Σολομό στο φούρνο, λαβράκι στο φούρνο, τσιπούρα στη σχάρα και σαρδέλα στο τηγάνι. Είναι οι προτάσεις της Τρίτης. Τι να πρωτοδιαλέξει πάλι τώρα, ένα τέτοιο πονοκέφαλο μας δημιουργεί το χαγιάτι. Κατά τα άλλα είμαστε σίγουροι θα φάμε καλά. Θα φάμε σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Θα φάμε ας πούμε μπριζόλες χοιρινές φούρνου ή γεμιστά. Ή σουφλέ τορτελίνι με κρεμμόδι σάλτσα τυριών, αλατικών και μανιταριών. Ή μουσακά απίθανο. Κανελόνια special, παστίτσιο με αφράτη σπιτική πεσαμέλ, μπιφτέκια γεμιστά είτε με φέτα και ντομάτα, ζουμερά φρεσκοζυμωμένα, φρεσκοψημένα μπιφτέκια είτε με τυρί κρέμα, γκούντα και μοτσαρέλα αν θέλετε. Κοτόπουλο μουσταρδάτο είναι αυτό, με σαλτσούλα και φρέσκο μανιτάρι. Κοτόπουλο φιλετίνια είναι το άλλο, με βίδες και κόκκινη σάλτσα υπέροχο. Και λαχανιά ευρυτική με τρυφερό μοσχαράκι και γιουβαρλάκια σου πίτσα αν προτιμάτε σήμερα με αυγολέμονο υπέροχοτατή. Αχ, γιουβαρλάκια, ναι. Κρατήστε μια γιουβαρλάκια, παρακαλώ, τώρα που το σκέφτομαι. Γιουβαρλάκια, ακούγα γιατί. Γιουβαρλάκια σήμερα, ευχαριστώ. Μια χοιρινή τηγανιά με πιπεριές και κόκκινη σάλτσα, άλλο ωραιότατο για το τραπέζι μας πιάτο. Φακές, φασολάκια ή μπάμιες, αν προτιμάτε το λαδερό σας σήμερα. Και σπανακόριζο. Και πολλές ακόμα προτάσεις και επιλογές. Εγώ τα λέω και μετά κολλάει το στόμα, ξέρετε. Δεν μπορείτε να προχωρήσετε, δεν μπορώ να προχωρήσουμε. Τα βλέπεις, κάνεις εικόνες, φαντάζεσαι και ο εγκέφαλος δημιουργεί μετά προβλήματα. Πάμε εκεί, Κωνσταντινούπολη 179, να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ή καλούμε στο 2552022525 και κάνουμε την παραγγελία μας και έρχεται στο χώρο μας, στο σπιτικό μας, το φαγάκι. Στη Σαμοθράκη τώρα, για να συνεχίσουμε με την τοπική δισεογραφία, είχαμε την επιχείρηση διάσωσης μιας τραυματισμένης πεζοπόρου στη Γρία Βάθρα. Επιτυχώς, ευτυχώς έληξε η επιχείρηση. Διεσώθη η γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή Γριά Βάθρα στη Σαμοθράκη. Η γυναίκα βουλγαρικής καταγωγής βρισκόταν σε ένα δύσβατο μονοπάτι όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπεσε και τραυματίστηκε στο χέρι, άνω άκρο. Η ίδια επικοινώνησε με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης στο 112, με αποτέλεσμα να γίνει άμεσα ο γεωεντοπισμός της και να κινητοποιηθούν 8 πυροσβέστες από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σαμοθράκης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσέγγισαν το σημείο όπου βρισκόταν η τραυματίας και αφού την τοποθέτησαν σε φορείο, τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από εκεί που παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά για τη μεταφορά της. Έτυχε να προσωπικά να παρακολουθήσω τέτοια διάσωση εκεί στις Βάθρες. Πόσο δύσκολη επιχείρηση είναι από τους πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί όμως τόσο πολύ, τόσο έμπειροι πια, με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα αλλά και την εμπειρία τους, καταφέρουν να φτάσουν και στο πιο δύσβατο σημείο εκεί στις Βάθρες και να διασώζουν διαρκώς ανθρώπους. Μακάρι να μην φτάνουμε σε τέτοιο σημείο, αλλά δυστυχώς είναι δύσβατες οι περιοχές, είναι δύσκολη η διαδρομή, είναι κάποιοι πιο τολμηροί, κάποιοι που ίσως υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Ή και είναι και κακιά η ώρα, όπως λένε τώρα η γυναίκα. Εντάξει, μπορεί να ήταν σε ένα μονοπάτι και γλίστρισε και έσπασε το χέρι της, χτύπησε το χέρι της, πονούσε πάλι καλά, μπόρεσε και κάλεσε το 112. Είναι ο αριθμός έκτακτης ανάγκης, να θυμίσουμε, σε οποιαδήποτε περίπτωση καλούμε 112. Γεωεντοπίστηκε από το κινητό της τηλέφωνο και έτσι μπόρεσαν οι πυροσβέστες να δουν ακριβώς που είναι και να την προσεγγίσουν. Και είχαμε ένα αίσιο τέλος για την περιπέτειά της στη Σαμοθράκη, χτες, στην Γριά Βάθρα. Επιστροφή στη στεριά. Πάμε στο σοφικό δίδυμο τείχου. Εκεί αστυνομικοί από το τμήμα δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων δίδυμο τείχου ενημέρωσαν στο σοφικό δίδυμο τείχου για τις τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες στους κατοίκους. Έγινε μια ενημερωτική διάλεξη στο χωριό με τίτλο τις δράσεις απάτες, αναγνώριση και προστασία. Συμμετείχαν περισσότεροι από 60 κάτοικοι του χωριού. Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δημοτήχου και την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Σακελαρόπουλος στο πλαίσιο του προγράμματος Υγιής Γύρανση. Αυτό το, την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελαρόπουλος, δεν θα θυμηθώ ποτέ τι σημαίνει το Π. Για να δω, να κάνουμε μια αναζήτηση. Διότι είναι κρίμα να μην το λέμε ολόκληρο, να μην το γράφουν και ολόκληρο στις ανακοινώσεις τους οι διάφοροι φορείς. Παντού Πίσα Κελαρόπουλος. Παναγιώτης είναι μάλλον. Ναι, αυτό είναι. Αν το λέμε, το λένε σωστά οι πληροφορίες εδώ που διατίθενται διαδικτυακά. Η Ελληνική Εταιρεία Ψυχανάλυσης Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας. Πίσα Κελαρόπουλο θα συνεχίσουμε να το λέμε μάλλον. Είναι πιο εύκολο για να είμαστε πιο σίγουροι. Η είδηση είναι ότι εκεί στο Σοφικό βρέθηκαν λοιπόν στελέχη της εταιρείας αλλά και του Δήμου Δημοτήχου από το Κέντρο Κοινότητας. Ενημέρωσαν τους κατοίκους, 60 περίπου πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης παρουσιάστηκαν οι συνηθέστερες μορφές εξαπάτησης, δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές για την πρόληψη και την προστασία των πολιτών, ενώ διανεμήθηκε και σχετικό ενημερωτικό υλικό. Μακάρι να γίνει σε πολλές κοινότητες αυτό. Πάντα βρίσκουν θύματα δυστυχώς οι επιτίδιοι και όχι μόνο στην περιφέρεια. Χθες είχα μια κουβέντα με έναν κάτοικο Αθήνας, ηλικιωμένο, ο οποίος περιέγραφε τη δική του περιπέτεια το Σάββατο με κάποιους οι οποίοι υποδίονταν τους εργαζόμενους του ΔΔΕ από τις άλλες γνωστές μορφές απάτης, καλώντας τηλεφωνικά αρχικά στο σταθερό, μετά παίρνουν στο κινητό. Αν δεν πιστεύεις, σου δίνουν και τον προϊστάμενό του στάχα μου και τον πιο προϊστάμενο του προϊστάμενου μετά. Είναι 2-3 στη σειρά που μπορούν να μιλήσουν μαζί σου και να σε πείσουν ότι έχεις πρόβλημα διαρροής, μεγάλης κατανάλωσης ρεύματος, μπορεί να πάρει φωτιά το σπίτι σου, πρέπει να συμμαζέψεις και να συγκεντρώσεις όλα τα μεταλλικά, τη μαλφή, χρυσαφικά, διάφορα αντικείμενα αξίας και να τα βγάλεις έξω. Καλά, τρελά πράγματα. Βρίσκουν όμως δυστυχώς θύματα, αυτό είναι το σημαντικό. Και πρέπει να πληροφορούμε τους ηλικιωμένους, κυρίως οικείους μας. Στα σταθερά τηλέφωνα καλούν αρχικά και μετά αρχίζουν στο κινητό την ψυχολογική πίεση. Ενημερωτική εκδήλωση στο Σοφικό έγινε λοιπόν για αυτόν τον λόγο. Και από το Σοφικό Δημοτήχου πάμε στο Δήμο Ορεστιάδας για τη συνεδρίαση τη σημερινή του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 το απόγευμα με τα πολλά 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα πολλά από αυτά, τα περισσότερα, η συντριπτική πλειοψηφία είναι η έγκριση παραχώρησης χώρων για διάφορες εκδηλώσεις σε χωριά, αλλά και εκμισθώσεις επίσης χώρων για ιδιωτικές εκδηλώσεις περιοδεύοντων θειάσων. Έχει όμως και πολύ σημαντικά θέματα στην αρχή της συνεδρίασης κυρίως, την έγκριση τρίτης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του 26, την έγκριση ισολογισμού του 2025 για την Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοτηλεόρασης του Δήμου Ορεστιάδας, όπως και την έγκριση της πρώτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ίδιας επιχείρησης της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας για το 26. Έχουμε και την έγκριση τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας για το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Ορεστιάδας, το εισηγείται ο ίδιος ο Δήμαρχος. Και άλλα ενδιαφέροντα θα τα μάθουμε όλα, θα τα παρακολουθήσουμε όλα. Εκεί θα είμαστε το απόγευμα στις 7 στο Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμο Ορεστιάδας. Για τις μεγάλες καθυστερήσεις του συνοριακού σταθμού του Εύρου εξέδωσε ανακοίνωση η Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασό Κινήματος Αλλαγής, φίλες και φίλοι, χτες. Όπως αναλυτικά αναφέρει η ανακοίνωση, με αυτό το θέμα, μεγάλες καθυστερήσεις κατά τις διελεύσεις στους συνοριακούς σταθμούς του νομού Εύρου, ακόμη από το Μάιο, στην έναρξη της εφαρμογής από την Ευρωπαϊκή Ένωση του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου στη ζώνη Σέγγεν, που αφορά εισερχόμενους πολίτες τρίτων χωρών, είχαν επισημάνει, λένε τα στελέχη του Πασόκ του Εύρου, τα προβλήματα στις διελεύσεις και στην έντασή τους κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Η ψηφιακή καταγραφή εισόδου και εξόδου των ταξιδιωτών, καθώς και η συλλογή βιομετρικών δεδομένων κατά την πρώτη διέλευση δημιουργεί τεράστια προβλήματα λειτουργίας με πολλή ώρες καθυστερήσεις, ουρές χιλιόμετρων και έντονη ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, αναφέρει η ανακοίνωση του Πασόκ Εύρου, αναφορές επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε στοιχεία που καταγράφονται καθημερινά από τις υπηρεσίες, οι χρόνοι αναμονής κάποιες φορές ξεπερνούν πλέον τις 10 ώρες. Παρατηρήθηκαν τεράστιες ουρές, αγανάκτηση των επισκεπτών, ακόμη και συμπλοκές ανάμεσα στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται στις ουρές και αντιδρούν οργισμένα και επιθετικά. Η κατάσταση αυτή δυστυχώς αφορά πλέον όλους τους τελωνιακούς σταθμούς του νομού μας, με το πρόβλημα διαρκώς να εντείνεται. Όλος όταν λέμε δύο είναι προς Τουρκία, Κύπους και Καστανιές. Αυτούς τους δύο τελωνιακούς σταθμούς, αυτά τα δύο τελωνία αφορά το πρόβλημα. Η παραπάνω διαδικασία, σημειώνει η ανακοίνωση Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Εύρου, επιβαρύνεται από την ανεπάρκεια των υφιστάμενων κτηριακών και ψηφιακών υποδομών, τις περιορισμένες γραμμές διέλευσης και τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού. Είναι κατανοητό ότι το ζήτημα των υποδομών και του προσωπικού δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη, όμως ο χρονός από το Μάιο ίσως ήταν αρκετός για μια βραχυπρόθεσμη προετοιμασία προσωρινών εγκαταστάσεων και απόσπαση προσωπικού από άλλες περιοχές. Δεν έχει άδικο το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Πάντα το λέμε ότι ειδικά αυτές τις περιόδους αιχμής θα μπορούσε η πολιτεία να βρει μηχανισμούς, τρόπους να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Με έκτακτο προσωπικό, με προσωρινές εγκαταστάσεις, προετοιμασία από πριν. Χρειάζεται προετοιμασία αφού ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Κάθε χρόνο συμβαίνει. Αλλά δυστυχώς τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο. Ελλειπής οργάνωση, αυτό είναι το κυριότερο, το σημαντικότερο. Γιατί πολλοί τώρα αρχίζουν και σχολιάζουν και λένε ότι και σε άλλες χώρες συμβαίνει αυτό. Με πολύ ωραίες αναμονές. Αλλά αυτή η κοσμική κατάσταση, ειδικά μέσα στο χωριό των Καστανεών, να μπαίνουν από τον έναν κόβο, να βγαίνουν από τον άλλο, να μην υπάρχει ρύθμιση κυκλοφορίας για ένα αρκετό διάστημα μέχρι να αναλάβουν την ευθύνη τους από την τροχιά και να βρεθούν στο σημείο, να μαλώνουν μεταξύ τους, να κλείνουν οι κάθετοι δρόμοι, να μην μπορούν οι κάτοικοι των χωριών να βγουν από τα σπίτια τους, του χωριού, των Καστανεών, να υπάρχει ένα χάος να επικρατεί. Να μην υπάρχει κανείς εκεί πέρα να μπορέσει να φροντίσει έστω για κάποια στοιχειώδη λίγο νεράκι, κάτι στους ανθρώπους περιμένουν μέσα στον καύσωνα τόσες πολλές ώρες. Από ανθρώπινη πλευρά, καθαρά. Κάποια υπηρεσία, κάποια δομή, κάποιος. Γενικά να υπάρχει μια εικόνα ανοργάνωτης και απροετοίμαστης χώρας. Δεν είναι και ότι καλύτερο κάθε καλοκαίρι. Γιατί αυτό συμβαίνει κάθε καλοκαίρι εδώ που τα λέμε. Οπότε κάπου τα προβλήματα τα έχουμε εντοπίσει. Κάπου τις λύσεις τις έχουμε θεωρητικά στο μυαλό μας, αλλά δεν τις εφαρμόζουμε όπως φαίνεται. Περιμένουμε το νέο τελωνείο των Καστανιών τώρα σε καμιά πεντηκονταετία. Να το χαρούν τα τρεις έγγονά μας κάποια στιγμή. Είδομεν. Για να συνεχίσουμε με την ανακοίνωση όμως και να ολοκληρώσουμε με το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Οι σοβαρές επιπτώσεις λένε στην εικόνα της χώρας και στον τουρισμό του νομού Εύρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, δυστυχώς είναι πλέον παγιωμένη. Η κατάσταση κινδυνεύει να καταστεί ανεξέλεγκτη. Οι κάτοικοι των οικισμών που γυτνιάζουν με τελωνιακές δομές αδυνατούν πλέον ακόμη και να κυκλοφορήσουν στον ίδιο τους τον τόπο. Η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα παρακολουθεί δίχως να παρεμβαίνει ουσιαστικά, ενώ περιορίζεται στις απόλυτα αναγκαίες για τις επικοινωνιακές της φιέστες και ναι, στην ουσία ανακοινώσεις. Το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να προχωρήσει σε άμεσες παρεμβάσεις για βελτίωση της κατάστασης και τη μείωση των χρόνων αναμονής. Δεν μπορεί η χώρα να συνεχίσει να διασύρεται. Η υπομονή τελείωσε, καταλήγει στην ανακοίνωσή της Νομαρχιακή Επιτροπή Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Εύρου. Τώρα εδώ να θυμίσουμε ότι αυτή είναι η είσοδος των Τούρκων μεταναστών από την Ευρώπη προς την πατρίδα τους για τις καλοκαιρινές διακοπές. Μετά θα έχουμε και την έξοδο τέλος Αυγούστου που θα επιστρέφουν στις δουλειές τους και στις χώρες τις ευρωπαϊκές οι Τούρκοι μετανάστες. Οπότε θα έχουμε ένα δεύτερο τεράστιο κύμα από την αντίστροφη πλευρά. Δύσκολο το καλοκαίρι για τους τελωνιακούς υπαλλήλους, για τους αστυνομικούς που υπηρετούν στα τελωνία και τους κατοίκους των χωριών, όπου, των Καστανιών κυρίως, όπου υφίσταται το τελωνίο. Στον Δήμο Σουφλίου, μια ανακοίνωση έχουμε για το προσωρινό κλείσιμο του Δημοτικού Σταδίου Δημήτριος Μπακυρτζής. Προσωρινό, όταν λέμε, μέχρι το 15 Αύγουστο, αναφέρει ο Δήμος Σουφλίου. Ανακοινώνει ότι λόγω συντήρησης του χλωτάπητα, το Δημοτικό Στάδιο Δημήτριος Μπακυρτζής είναι το όνομα του Δημοτικού Σταδίου Σουφλίου, θα παραμείνει κλειστό έως και τις 15 Αυγούστου. Συντηρείται ο χλωτάπητας, μας ενημερώνει ο Δήμος Σουφλίου, προς ενημέρωση των αθλούμενων εκεί στο γήπεδο κυρίως και των ομάδων και των συλλόγων. Λοιπόν, τώρα να πάμε και στην πρόγνωση του καιρού, γιατί έχει την αξία της. Είδαμε τα ξαφνικά μπουρίνια χθες το βράδυ. Έχουμε συνεχείς πληροφορίες για έλευση καύσωνα στη χώρα, αλλά και προειδοποίηση τώρα εδώ του Χρυσόστομου του Παρανού. Εδώ θα σταθούμε. Στη δική μας έγκυρη συνεργασία με τον έγκριτο μετεωρολόγο, τον Χρυσόστομο Παρανό, και σε έκτακτες περιπτώσεις όπως σήμερα παρενέβη στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία. Κλήθηκε να δώσει τις προβλέψεις του και τις συμβουλές του, αλλά και κάθε Παρασκευή είναι σταθερή συνεργασία με το σταθμό μας, ο Χρυσόστομος Παρανός, στην Πρωινή Περιπολία με τις προβλέψεις του. Σήμερα λοιπόν, σε μια έκτακτη επικοινωνία μαζί του, μας προειδοποιεί για σημαντική επιδείνωση του καιρού στον Εύρο από σήμερα. Όπως ανέφερε, μετά τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, η περιοχή μας εισέρχεται σε μια φάση έντονης αστάθειας, φίλες και φίλοι. με μπουρίνια, με ισχυρές καταιγίδες, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Ο Χρυσόστομος λοιπόν ο Παρανός μας εξηγεί ότι την Τρίτη σήμερα είναι η τελευταία μέρα με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες στον Εύρο. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα, τιμές που χαρακτήρισε φυσιολογικές για την εποχή. Όμως από το απόγευμα και το βράδυ σήμερα κυρίως αναμένονται μπουρίνια σε ολόκληρη τη Θράκη και στον Εύρο. Όπως επισήμανε ο μετεωρολόγος μας, τα φαινόμενα αυτά συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι αλλάζουν γρήγορα διεύθυνση, καθώς και από έντονες βροχοπτώσεις και ηλεκτρική δραστηριότητα, παρόμοιες με εκείνες που εκδηλώθηκαν το προηγούμενο βράδυ, χτες, όχι μόνο στον Εύρο, σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την υπόλοιπη Θράκη. Η Τετάρτη, η αυριανή μέρα, θα είναι η πιο δύσκολη σύμφωνα με τον μετεωρολόγο μας. Με έντονα φαινόμενα, με ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια να συγκρούονται με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή και έτσι να δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για ισχυρές καταιγίδες, για μπουρίνια από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ αύριο. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν από 5 έως 6 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 28-29 βαθμούς, ούτε 30 δεν θα φτάσουμε αύριο Τετάρτη, σύμφωνα με τον Χρυσόστομο Παρανό, ο οποίος δεν απέκλεισε και μάλιστα το ενδεχόμενο τοπικών χαλαζοπτώσεων. Επισήμανε ότι οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν στην εκδήλωση χαλαζοπτώσεων, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει από τώρα αν θα έχουν ένταση ή έκταση οι χαλαζοπτώσεις. Και η βελτίωση έρχεται από την Πέμπτη. Αναμένεται αισθητά βελτιωμένη η κατάσταση του καιρού, με μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες όμως το μεσημέρι μόνο και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα στραφούν βόρειο-ανατολικά. Θα είναι μέτρη, θερμοκρασία ευχάριστη. Από 18-29 βαθμούς στο βόρειο τμήμα του Εύρου και 22-29 στις παραθαλάσσιες περιοχές. Όχι υψηλές θερμοκρασίες. Νέα διαταραχή όμως έχουμε την Παρασκευή. Αυτό θα είναι ένα διάλειμμα της Πέμπτης. Εκτός των ισχυρών φαινομένων όμως παραμένει ο Εύρος. Από την Παρασκευή μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας μας, είπε ο Χρυσόστομος Παρανός, με ισχυρές βροχές κυρίως στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Στερεά Ελλάδα και σε τμήματα της Πελοποννήσου. Ενώ στον Εύρο προβλέπονται μόνο τοπικές βροχές, όχι πολύ μεγάλης έντασης. Δεν θα έχουμε τα έντονα φαινόμενα που αναμένονται στην υπόλοιπη χώρα. Θα υποχωρήσει όμως ακόμα περισσότερη θερμοκρασία. Αυτό έχει την αξία του να πούμε, να το ξέρουμε. Ότι σήμερα θα είναι η εντονότερη ζέστη από αύριο και μέχρι και την Παρασκευή μειώνεται αισθητά η θερμοκρασία καθημερινά. Την Παρασκευή ειδικότερα δεν θα ξεπεράσουμε τους 27 βαθμούς Κελσίου στη μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας και η ελάχιστη θα φτάσει μέχρι και τους 16 βαθμούς, 16 με 17 το πρωί. Από τους βόρειους ανέμους θα γίνει αυτό, θα είναι αποτέλεσμα αυτό. Οι οποίοι θα παραμείνουν ισχυροί τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο. Αναλυτικά και το δελτίο καιρού στο radioevros.gr, φίλες και φίλοι. Και με όσα είπε ο Χρυσόστομος Παρανός νωρίτερα στην πρωινή περιπόλεια, καταγεγραμμένα και σε βίντεο για να τα ακούσετε από την ίδια την πηγή. Από τον ίδιο. Συμπερασματικά, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε βελτίωση μόνο να ξέρετε. Είμαστε ακόμα στην Τρίτη και μέχρι την Παρασκευή περιμένουμε διάφορα. Τώρα. Επειδή δεν μπορούμε να πάμε και στη θάλασσα. Τουλάχιστον σήμερα που θα έχουμε τέτοια καλή θερμοκρασία μέχρι το απόγευμα, θα μπορούσαμε να πεταχτούμε για ένα μπανάκι. Θα πεταχτούμε μουσικά με τις καδαρές να μας τραγουδούν θάλασσα. Να αλλάξω, δεν μ' αρέσει. Αυτό. Να αλλάξω το πλακάρι. Και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Θέλω να το αντικαταστήσω με ένα άλλο. Το πλακάκι της πισίνας.

0: και της κουζίνας.
1: Καλά, μοναδικές οι σκιαδαρέσες, δεν υπάρχουν άλλες. Έχουν πια αφήσει το στίγμα τους, έχουν το δικό τους ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ύφος, ήθος, τρόπο, χρώμα, ηχόχρωμα, στίχους, μουσική. Οι σκιαδαρέσες, οι αδερφές σκιαδαρέσοι δηλαδή. Θα τις απολαύσουμε και στον Άρδα, να θυμίσω. Είναι μέσα στο πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ. Λοιπόν, έρθα να σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι. Δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Φτάσαμε ούτε 1,5 λεπτό πριν τη μία. Συνεπώς, αφού ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή, θα τους ακούσουμε αναλυτικά έναν προς έναν σε λίγο. Το Χαγιάτι μας για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, τα κουφώματα Καραφιλίδης και καραφιλίδης.gr για περισσότερα, τις μεταφορές μετακομίσεις Δημοτίκαλης και τη ΣΥΦΑ Εύρου, το σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων. Τον Κεραμιτσί, κατάστημα Κεραμιτσί για ποδήλατα, τα όργανα γυμναστική. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογία και ονειχοπλαστική στον Βόρειο Εύρο. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη, αλλά και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλου. Ευχαριστούμε πάνω απ' όλου, πάνω απ' όλε, πάνω απ' όλα εσά που και σήμερα είστε εδώ, που εμπιστεύεστε το ράδιο Εύρο για την ενημέρωσή σα και καλά, πολύ καλά κάνετε. Εμεί προσπαθούμε να ανταποκριθούμε διαρκώ στι προσδοκίε σα για υπεύθυνη ενημέρωση κάθε δευτερόλεπτο. Κάθε στιγμή. Και στο radioevros.gr η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Συνεχίζετε να διαβάζετε radioevros.gr 24 ώρες 24ωρο. Τώρα και η ειδησιογραφία δεν σταματά ποτέ. Η ενημέρωση από το Radio Evros συνεχίζεται στις 2 με τη Σταυρούλα Κελαδωράκη και το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε μία ώρα οι ειδήσεις σε τίτλους από τις 3 μέχρι τις 8 και μουσική ενημέρωση το βράδυ στο βραδινό μας πρόγραμμα 8 με 10 με τον Χάρη Καταρίδη και το Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Εμείς θα ξανανταμώσουμε αύριο στις 10 μετά την πρωινή περιπολία. 7 με 10 να θυμίσω, Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης. Και 10 θέτουμε σε λειτουργία το ευρωσκόπιό μας μέχρι τη 1 να ευρωσκοπεύει με τον ευρωφακό του σε όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας σας. Με υγεία πάνω απ' όλα, όλα θα πάνε καλύτερα. Γεια χαρά!
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 1. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτι. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. Και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
2: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
0: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
0: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
11: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
11: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
13: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ιδιάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες.
10: Όλα όπως πρέπει.
9: Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
11: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
12: Ασφάλεια,
5: εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
12: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
12: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
13: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
14: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
13: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
15: Σύγχρονο,
16: πολυδύναμο,
15: μοντέρνο,
16: ευέλικτο.
15: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
16: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
15: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
16: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
15: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
16: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
15: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
16: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
15: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Δηδημότυχο.
16: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
17: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
18: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
19: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος
20: και radioevros.gr.
19: Συναρπαστικά αληθινός.
21: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Ιδιαίτερα έντονο παραμένει και φέτος το πρόβλημα με τα κουνούπια στον ομό Εύρου, με την όχληση να έχει αυξηθεί αισθητά τις τελευταίες ημέρες. Στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εχθές Δευτέρα 20 Ιουλίου ξεκίνησαν οι εναέριψη εκασμοί ακμεοκτονίας στο Δήμο Ρεστιάδας με τη χρήση ειδικού ελικοπτέρου. Η κάμερα του Ράδιο Εύρος βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε την έναρξη των ψεκασμών. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Αλλαγής Υποδομών και Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Βενετίδης, σε τηλεφωνική επικοινωνία του Ράδιο Εύρος, η χθεσινή βροχή δεν ακυρώνει την χθεσινή δράση ψεκασμού, καθώς η βροχή εκδηλώθηκε αρκετές ώρες μετά. Ωστόσο, για τη συνέχεια, οι καιρικές συνθήκες θα καθορίσουν το πρόγραμμα. Αν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές για να πετάξει το ελικόπτερο, ισχνός άνεμος χωρίς βροχή δηλαδή, τότε θα αναβληθούν οι προγραμματισμένοι ψεκασμοί. Ο Αντιπεριφερειάρχης ωστόσο εμφανίστηκε καθησυχαστικός, καθώς όπως είπε, το κυριότερο είναι ότι υπάρχει αδειοδότηση για ακμεοκτονία, που θεωρείται το πιο δύσκολο μέρος του προγράμματος. Ακούστε τις δηλώσεις και του κύριου Λουκά Γεωργίου, Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4: Ύστερα από την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών από το Υπουργείο Υγείας, ξεκινάμε στην Ορεστιάδα, στοχευμένα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, για τρεις μέρες με την μέθοδο της ULV ακμεοκτονίας. Μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Για τον νομό Εύρου ειδικότερα δεν έχει διαπιστωθεί η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, παρά την πίεση που δεχόμαστε από τα υγροτοπικά συστήματα της Τουρκίας, εννοώ με αυτό τους οριζόνες στο νότιο Εύρο και τα νερά στο βόρειο κομμάτι του νόμου. Οι δράσεις είναι τα επίγεια συνεργεία και τα εναέρια. Το ελικόπτερο ανήκει στα εναέρια μέσα με δράσεις πρώην υφοκτονίας και ακμεοκτονίας. Τα επίγεια συνεργεία για φέτος με το νέο πρόγραμμα της περιφέρειας έχουν αυξηθεί τα συνεργεία καθώς και τα στρέμματα εφαρμογών.
5: Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές βλέπετε κάποια διαφοροποίηση στους πληθυσμούς? Είναι στα ίδια, είναι χειρότερα, είναι καλύτερα?
4: Μέχρι στιγμής παρατηρείται μια πολύ μεγάλη βελτίωση όσον αφορά τους αριθμούς.
5: Σε πόσες μέρες θα δει ο πολίτης το αποτέλεσμα από την ακμεοκτονία? Γιατί παρατηρείται τις τελευταίες μέρες μια έξαρση.
4: Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της ULV ακμεοκτονίας είναι σχετικά άμεσα, με την έννοια μετά το πέρας των ψεκασμών του τριημέρου θα δει αισθητή διαφορά.
3: Για σημαντική επιδείνωση του καιρού στον Εύρο από σήμερα, 3η 21 Ιουλίου, προειδοποίησε ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος, Χρυσόστομος Παρανός, μιλώντας εκτάκτως στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία. Όπως ανέφερε, μετά τις ψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, η περιοχή εισέρχεται σε φάση έντονης αστάθειας, με μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
6: Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα που θα ζεσταθούμε. Στον Εύρο θα φτάσουμε τους 34 με 35 βαθμούς το μεσημέρι. Εντάξει, δεν είναι ακραίες θερμοκρασίες, είναι πολύ φυσιολογικές θα έλεγα. Είμαστε 21 Ιουλίου. Είναι τιμές που τις περιμένουμε να τις δούμε ωστόσο προς τη Θεσσαλία, στερεά. Θα δούμε σήμερα 41 με 42 βαθμούς την κορύφωση της θερμοκρασίας το μεσημέρι. Ωστόσο περιμένουμε και κάποια φαινόμενα και εκεί θα ήθελα να σταθούμε, καθώς σήμερα το απόγευμα βράδυ περιμένουμε κάποια μπουρίνια στην Θράκη και συγκεκριμένα και στον Εύρο. Τα μπουρίνια έχουν το χαρακτηριστικό ότι έχουμε και πολύ ισχυρούς ανέμους με κατευθύνσεις που αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, εχθές το βράδυ, δεν ξέρω αν είδατε, είχαμε κάποια μπουρίνια σε Ανατολική Μακεδονία.
5: Είχαμε, τα καταλάβαμε.
7: Το νιώσαμε από τη μία και μετά τα μεσάνυχτα.
6: Κάπως έτσι θα είναι και η σημερινή ημέρα. Αλλά δεν τελειώνει εδώ. Δηλαδή, αύριο Τετάρτη θα έχουμε μια αλλαγή στον καιρό στη βόρεια χώρα. Δηλαδή, θα μας έρθουν δροσερότερες αερίες μάζες από τα βόρεια. Με ενίσχυση του βοριά αύριο. Οπότε, αυτές καθώς θα συναντήσουν την ζέστη που έχουμε αυτές τις ημέρες, θα έχουμε ακόμα πιο ισχυρά φαινόμενα, ακόμα πιο ισχυρά μπουρίνια δηλαδή. Αύριο τα περιμένουμε από το μεσημέρι και μετά και θα διαρκέσουν μέχρι και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι τα 5 με 6 μποφόρ, δηλαδή θα ενισχυθούν σημαντικά. Αλλά θα πέσει και η θερμοκρασία, δηλαδή αύριο δεν θα ξεπεράσουμε τους 28 με 29 βαθμούς. Οι ελάχιστες τιμές βέβαια θα είναι πάλι στους 20 με 23. Και την Πέμπτη θα έχουμε βελτίωση στον καιρό. Μικρή πιθανότητα για λίγες τοπικές μπόρες στην ουσία το μεσημέρι και το απόγευμα. Βορειοανατολική άνεμη 2 με 3 μποφόρ. Και θερμοκρασίες πάρα πολύ καλές, ήπιες, από 18 έως 29 στα οριστιάδα και δημότυχο και από 22 μέχρι 29 στα παραθαλάσσια. Και πάμε στην Παρασκευή, όπου θα έχουμε μια πολύ σημαντική αλλαγή σε όλη τη χώρα. Καθώς θα μας έρθει μια διαταραχή από τα βόρεια, θα δώσει πολύ βροχή ανατολικότερα της Πίνδου. Όμως ο Εύρος φαίνεται να μένει λιγάκι εκτός από αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή τα πιο έντονα φαινόμενα θα τα δούμε στην Θεσσαλία, στη Κεντρική Μακεδονία, στερεά και κάποια και στην Πελοπόννησο. Θα έχουμε τοπικές μπόρες και στον Εύρο την Παρασκευή, αλλά όχι τόσο ισχυρά φαινόμενα. Mm-hmm. Με θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση, μέχρι 27 οι μέγιστες τιμές και οι ελάχιστες, δηλαδή οι νυχτερινές θερμοκρασίες θα είναι στους 16 με 17. Την Παρασκευή. Οπότε θα δροσίσει αρκετά. Βόρειοι άνεμοι, ισχυροί επίσης, θα ενισχυθούν και πάλι. Όπως και το Σάββατο θα έχουμε πολύ ισχυρούς βοριάδες, ενώ την Κυριακή γυρνάνε σε νότιους. Άρα για να το συνοψίσουμε, σήμερα θα έχουμε μπουρίνια, αύριο φαίνεται να είναι η πιο βροχερή ημέρα, θα έχουν ένταση και διάρκεια οι καταιγίδες, από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ. Την Πέμπτη βελτιωμένος και την Παρασκευή πιθανότητα για κάποια τοπικά φαινόμενα, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ανησυχητικό.
3: Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 48 συνολικά ατόμων βοηθητικού προσωπικού διαφορών ειδικοτήτων ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών με 8ωρη απασχόληση για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης δοκιμών αστιφυλάκων για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Από την Τετάρτη 22 Ιουλίου και μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου είναι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 48 συνολικά ατόμων βοηθητικού προσωπικού διαφορών ειδικοτήτων που αφορά το Τμήμα Δοκιμών Αστιφυλάκων Διδημοτήχου για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Τη σχετική ανακοίνωση αλλά και τις θέσεις και ειδικότητες που ζητούνται μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις που καταγράφονται στους συνοριακούς σταθμούς του Εύρου φέρνει ξανά στο προσκήνιο με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής νομού Εύρου, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σημείων διέλευσης μετά την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου-Εξόδου. Όπως επισημαίνεται, η εφαρμογή του νέου συστήματος, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, έχει οδηγήσει σε πολύ ωραίες αναμονές, ουρές χιλιόμετρων και σημαντική ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, ενώ εκφράζεται ανησυχία για τις επιπτώσεις στον τουρισμό, την τοπική κοινωνία και την εικόνα της χώρας. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νατάσα Γκαρά.
8: Θα κάνω ένα απονενοημένο βήμα να σας ενημερώσω ότι στον Εύρο δεν έχουμε πάρα πολλές αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει κριτική από συντρόφους και συντρόφισσες και τις τελευταίες εβδομάδες που ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει να ξεκαθαρίζει την διαδρομή του και τη στάση του μετά από 2 μήνες μιας θολής εικόνας δυστυχώς. Έχουμε και επιστροφές ή επανενεργοποίηση συντρόφων και συντροφισσών.
9: Θα το δούμε στο πολύ σύντομο επόμενο διάστημα.
8: Εκτιμώ ότι θα ενισχυθεί αυτή η τάση εισρωής και επανενεργοποίησης προς το ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχουν θετικά μηνύματα. Και
9: αναπτερώνει και το ηθικό ευρύτητα. Η νέα σύνθεση πλέον της κοινοβουλευτικής ομάδας του και της κεντρικής πολιτικής κοινής του ΣΥΡΙΖΑ με την Ιρένα Δούρου. Ναι, επαναφέρει κάποια απογοητευμένα στελέχη.
8: Σίγουρα, διότι υπάρχει σαφήνεια στο λόγο, υπάρχει σαφήνεια στη στρατηγική και υπάρχει ενίσχυση της συλλογικότητας.
9: Ναι.
8: Και ξέρετε, επιστρέφω στον Εύρο, δεν είναι εύκολο να είσαι αριστερός στον Εύρο. Οι άνθρωποι, οι σύντροφοί μας που επιμένουν αριστερά, πληρώνουν κόστος και το κάνουν πάρα πολύ συνειδητά. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι μετατοπίσεις, οι μετακινήσεις σε άλλους χώρους δεν είναι ούτε τόσο άμεση, ούτε τόσο μαζική.
9: Θα είστε υποψήφια βουλευτής στις προσεχείς εκλογές στον Εύρο?
8: Αυτά εμείς στην αριστερά γνωρίζετε ότι τα κρίνουμε συλλογικά. Ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο χώρος μας, θα συζητήσουμε συλλογικά πού θα διαταχθούν οι δυνάμεις μας. Ωστόσο, από όποια θέση και να είμαι, είναι σε πρώτη προτεραιότητα το σπίτι μας, ο νομός μας. Ακόμη και τώρα, από όλες τις θέσεις τις οποίες κατήχα, έχω προωθήσει προβλήματα, ζητήματα του Εύρου και πάντοτε για μένα είναι σε πρώτη προτεραιότητα να συμβάλλω όπου μπορώ για να λύνονται ζητήματα.
3: Με αντικείμενο την αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας της αντιπυρικής περίοδου και τον περαιτέρω συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την πρόληψη και

Συνεδριάζει σήμερα 3η 21 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η 300η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας και περιλαμβάνει συνολικά 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφαση. Αναλυτικά μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση και στο radioevros.gr. Όπως έγινε γνωστό, αστυνομικοί του Τμήματος Διώξεις και Εξυγχρένειας Εγκλημάτων Διδημοτήχου πραγματοποίησαν ενημερωτική διάλεξη στο Σοφικό Διδημοτήχου με θέμα τις τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες στο πλαίσιο της δράσης Απάτες, Αναγνώριση και Προστασία. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 60 πολίτες. Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διδημοτήχου και την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Πίσα Κελαρόπουλος στο πλαίσιο του Προγράμματος Υγιής Γύρανση. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης παρουσιάστηκαν οι συνηθέστερες μορφές εξαπάτησης, δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές για την πρόληψη και προστασία των πολιτών, ενώ διανομήθηκε και σχετικό ενημερωτικό υλικό. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε

0: Μάρκετ Πράξεις Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
3: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
2: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
3: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
2: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
2: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ούτε μια στιγμή.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεί. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 ξεκίνησαν οι ενάεροι ψεκασμοί ακμεοκτονίας στον Δήμο Ρεστιάδας με τη χρήση ειδικού ελικοπτέρου. Από την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, ξεκινά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 48 συνολικά ατόμων βοηθητικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης δοκίμων αστιφυλάκων στο Διδημότυχο για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις που καταγράφονται στους συνοριακούς σταθμούς του Εύρου φέρνει ξανά στο προσκήνιο με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νόμου Εύρου, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σημείων διέλευσης μετά την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου-Εξόδου. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεστιάδας. Η 30η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεστιάδας και περιλαμβάνει 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Για σημαντική επιδείνωση του καιρού στον Εύρο από σήμερα προειδοποίησε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός, μιλώντας εκτάκτως στο Ράδιο Εύρος. Όπως ανέφερε, μετά τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, η περιοχή εισέρχεται σε φάση έντονης αστάθειας, με μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
3: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ράδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 ξεκίνησαν οι εναέριοι ψεκασμοί ακμεοκτονίας στον Δήμο Ρεστιάδας με τη χρήση ειδικού ελικοπτέρου. Από την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, ξεκινά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 48 συνολικά ατόμων βοηθητικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης δοκίμων αστιφυλάκων στο Διδημότυχο για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Τις πολλή ώρες καθυστερήσεις που καταγράφονται στους συνοριακούς σταθμούς του Εύρου φέρνει ξανά στο προσκήνιο με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νόμου Εύρου, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σημείων διέλευσης μετά την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου-Εξόδου. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεστιάδας. Η 30η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεστιάδας και περιλαμβάνει 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Για σημαντική επιδείνωση του καιρού στον Εύρο από σήμερα προειδοποίησε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός, μιλώντας εκτάκτως στο Ράδιο Εύρος. Όπως ανέφερε, μετά τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, η περιοχή εισέρχεται σε φάση έντονης αστάθειας, με μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
6: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο? Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things. Τέλεια! Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary!
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
9: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
8: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας. ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
12: Σύγχρονο,
13: πολυδύναμο,
12: μοντέρνο,
13: ευέλικτο.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
12: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
12: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
12: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Κωνσταντοφίλου!
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 ξεκίνησαν οι εναέριοι ψεκασμοί ακμεοκτονίας στον Δήμο Ρεστιάδας με τη χρήση ειδικού ελικοπτέρου. Από την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, ξεκινά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 48 συνολικά ατόμων βοηθητικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης δοκίμωνα στη φυλάκων στο Διδημότυχο για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις που καταγράφονται στους συνοριακούς σταθμούς του Εύρου φέρνει ξανά στο προσκήνιο με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νόμου Εύρου, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σημείων διέλευσης μετά την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου-Εξόδου. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεστιάδας. Η 30η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεστιάδας και περιλαμβάνει 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Για σημαντική επιδείνωση του καιρού στον Εύρο από σήμερα προειδοποίησε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός, μιλώντας εκτάκτως στο Ράδιο Εύρος. Όπως ανέφερε, μετά τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, η περιοχή εισέρχεται σε φάση έντονης αστάθειας, με μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Ιδιαίτερα έντονο παραμένει και φέτος το πρόβλημα με τα κουνούπια στον ομό Εύρου, με την όχληση να έχει αυξηθεί αισθητά τις τελευταίες ημέρες. Στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης κουνούπιων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εχθές Δευτέρα 20 Ιουλίου ξεκίνησαν οι εναέριοι ψεκασμοί ακμεοκτονίας στο Δήμο Ρεστιάδας με τη χρήση ειδικού ελικοπτέρου. Η κάμερα του Ράδιο Εύρος βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε την έναρξη των ψεκασμών. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Αλλαγής Υποδομών και Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Βενετίδης, σε τηλεφωνική επικοινωνία του Ράδιο Εύρος, η χθεσινή βροχή δεν ακυρώνει την χθεσινή δράση ψεκασμού, καθώς η βροχή εκδηλώθηκε αρκετές ώρες μετά. Ωστόσο, για τη συνέχεια, οι καιρικές συνθήκες θα καθορίσουν το πρόγραμμα. Αν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές για να πετάξει το ελικόπτερο, ισχνός άνεμος χωρίς βροχή δηλαδή, τότε θα αναβληθούν οι προγραμματισμένοι ψεκασμοί. Ο Αντιπεριφερειάρχης ωστόσο εμφανίστηκε καθησυχαστικός, καθώς όπως είπε, το κυριότερο είναι ότι υπάρχει αδειοδότηση για ακμεοκτονία, που θεωρείται το πιο δύσκολο μέρος του προγράμματος. Ακούστε τις δηλώσεις και του κύριου Λουκά Γεωργίου, Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
7: Ύστερα από την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών από το Υπουργείο Υγείας, ξεκινάμε στην Ορεστιάδα, στοχευμένα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, για τρεις μέρες, με την μέθοδο της ULV ακμεοκτονίας. Μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Για τον νομό Εύρου ειδικότερα δεν έχει διαπιστωθεί η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, παρά την πίεση που δεχόμαστε από τα υγροτοπικά συστήματα της Τουρκίας, εννοώ με αυτό τους οριζόνες στο νότιο Εύρο και τα νερά στο βόρειο κομμάτι του νόμου. Οι δράσεις είναι τα επίγεια συνεργεία και τα εναέρια. Το ελικόπτερο ανήκει στα εναέρια μέσα με δράσεις πρώην υφοκτονίας και ακμεοκτονίας. Τα επίγεια συνεργεία για φέτος με το νέο πρόγραμμα της περιφέρειας έχουν αυξηθεί τα συνεργεία καθώς και τα στρέμματα εφαρμογών.
8: Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, βλέπετε κάποια διαφοροποίηση στους πληθυσμούς? Είναι στα ίδια, είναι χειρότερα, είναι καλύτερα?
7: Μέχρι στιγμής παρατηρείται μια πολύ μεγάλη βελτίωση όσον αφορά τους αριθμούς.
8: Σε πόσες μέρες θα δει ο πολίτης το αποτέλεσμα από την ακμεοκτονία? Γιατί παρατηρείται τις τελευταίες μέρες μια έξαρση.
7: Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της ULV ακμεοκτονίας είναι σχετικά άμεσα, με την έννοια μετά το πέρας των ψεκασμών του τριημέρου θα δει αισθητή διαφορά.
6: Για σημαντική επιδείνωση του καιρού στον Εύρο από σήμερα, 3η 21 Ιουλίου, προειδοποίησε ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος, Χρυσόστομος Παρανός, μιλώντας εκτάκτως στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία. Όπως ανέφερε, μετά τις ψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, η περιοχή εισέρχεται σε φάση έντονης αστάθειας, με μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
9: Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα που θα ζεσταθούμε. Στον Εύρο θα φτάσουμε τους 34 με 35 βαθμούς το μεσημέρι. Εντάξει, δεν είναι ακραίες θερμοκρασίες, είναι πολύ φυσιολογικές, θα έλεγα. Είμαστε 21 Ιουλίου. Είναι τιμές που τις περιμένουμε να τις δούμε ωστόσο προς τη Θεσσαλία, Στερεά. Θα δούμε σήμερα 41 με 42 βαθμούς την κορύφωση της θερμοκρασίας το μεσημέρι. Ωστόσο, περιμένουμε και κάποια φαινόμενα και εκεί θα ήθελα να σταθούμε, καθώς σήμερα το απόγευμα βράδυ περιμένουμε κάποια μπουρίνια στην Θράκη και συγκεκριμένα και στον Εύρο. Τα μπουρίνια έχουν το χαρακτηριστικό ότι έχουμε και πολύ ισχυρούς ανέμους με κατευθύνσεις που αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, εχθές το βράδυ, δεν ξέρω αν είδατε, είχαμε κάποια μπουρίνια σε Ανατολική Μακεδονία.
10: Είχαμε, τα καταλάβαμε.
11: Το νιώσαμε από τη μία και μετά τα μεσάνυχτα.
9: Κάπως έτσι θα είναι και η σημερινή ημέρα. Αλλά δεν τελειώνει εδώ. Δηλαδή, αύριο Τετάρτη θα έχουμε μια αλλαγή στον καιρό στη βόρεια χώρα. Δηλαδή, θα μας έρθουν δροσερότερες αερίες μάζες από τα βόρεια. Με ενίσχυση του βοριά αύριο. Οπότε αυτές, καθώς θα συναντήσουν την ζέστη που έχουμε αυτές τις ημέρες, θα έχουμε ακόμα πιο ισχυρά φαινόμενα, ακόμα πιο ισχυρά μπουρίνια δηλαδή. Αύριο τα περιμένουμε από το μεσημέρι και μετά και θα διαρκέσουν μέχρι και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι τα 5 με 6 μποφόρ, δηλαδή θα ενισχυθούν σημαντικά. Αλλά θα πέσει και η θερμοκρασία, δηλαδή αύριο δεν θα ξεπεράσουμε τους 28 με 29 βαθμούς. Οι ελάχιστες τιμές βέβαια θα είναι πάλι στους 20 με 23. Και την Πέμπτη θα έχουμε βελτίωση στον καιρό. Μικρή πιθανότητα για λίγες τοπικές μπόρες στην ουσία το μεσημέρι και το απόγευμα. Βορειοανατολική άνεμη 2 με 3 μποφόρ. Και θερμοκρασίες πάρα πολύ καλές, ήπιες, από 18 έως 29 στα οριστιάδα και δημότυχο και από 22 μέχρι 29 τα παραθαλάσσια. Και πάμε στην Παρασκευή, όπου θα έχουμε μια πολύ σημαντική αλλαγή σε όλη τη χώρα, καθώς θα μας έρθει μια διαταραχή από τα βόρεια, θα δώσει πολύ βροχή ανατολικότερα της Πίνδου. Όμως ο Εύρος φαίνεται να μένει λιγάκι εκτός από αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή τα πιο έντονα φαινόμενα θα τα δούμε στην Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, Στερεά και κάποια και στην Πελοπόννησο. Θα έχουμε τοπικές μπόρες και στον Εύρο την Παρασκευή, αλλά όχι τόσο ισχυρά φαινόμενα. Με θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση, μέχρι 27 οι μέγιστες τιμές και οι ελάχιστες, δηλαδή οι νυχτερινές θερμοκρασίες, θα είναι στους 16 με 17 την Παρασκευή. Οπότε θα δροσίσει αρκετά. Βόρειοι άνεμοι, ισχυροί επίσης, θα ενισχυθούν και πάλι. Όπως και το Σάββατο θα έχουμε πολύ ισχυρούς βοριάδες, ενώ την Κυριακή γυρνάνε σε νότιους. Άρα, για να το συνοψίσουμε, σήμερα θα έχουμε μπουρίνια, αύριο φαίνεται να είναι η πιο βροχερή ημέρα, θα έχουν ένταση και διάρκεια οι καταιγίδες από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ. Την Πέμπτη βελτιωμένος και την Παρασκευή πιθανότητα για κάποια τοπικά φαινόμενα, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ανησυχητικό.
6: Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 48 συνολικά ατόμων βοηθητικού προσωπικού διαφορών ειδικοτήτων ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών με 8 ώρες απασχόληση για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης δοκίμων αστιφυλάκων για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Από την Τετάρτη 22 Ιουλίου και μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου είναι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 48 συνολικά ατόμων βοηθητικού προσωπικού διαφορών ειδικοτήτων που αφορά το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων διδήμου Τείχου για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Τη σχετική ανακοίνωση αλλά και τις θέσεις και ειδικότητες που ζητούνται μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις που καταγράφονται στους συνοριακούς σταθμούς του Εύρου φέρνει ξανά στο προσκήνιο με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νομού Εύρου, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σημείων διέλευσης μετά την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου-Εξόδου. Όπως επισημαίνεται, η εφαρμογή του νέου συστήματος, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, έχει οδηγήσει σε πολύ ωραίες αναμονές, ουρές χιλιόμετρων και σημαντική ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, ενώ εκφράζεται ανησυχία για τις επιπτώσεις στον τουρισμό, την τοπική κοινωνία και την εικόνα της χώρας. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευρωσκόπιο η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νατάσα Γκαρά.
12: Θα κάνω ένα απονενοημένο βήμα να σας ενημερώσω ότι στον Εύρο δεν έχουμε πάρα πολλές αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει κριτική από συντρόφους και συντρόφισσες και τις τελευταίες εβδομάδες που ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει να ξεκαθαρίζει την διαδρομή του και τη στάση του μετά από 2 μήνες μιας θολής εικόνας, δυστυχώς. Έχουμε και επιστροφές ή επανενεργοποίηση συντρόφων και συντροφισσών.
10: Θα το δούμε στο επόμενο, στο πολύ σύντομο επόμενο διάστημα.
12: Εκτιμώ ότι θα ενισχυθεί αυτή η τάση της ροής και επανενεργοποίησης προς το ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχουν θετικά μηνύματα. Και
10: αναπτερώνει και το ηθικό ευρύτητα. Η νέα σύνθεση πλέον της κοινοβουλευτικής ομάδας του και της κεντρικής πολιτικής κοινής του ΣΥΡΙΖΑ με τη Μιρένα Δούρου. Ναι, επαναφέρει κάποια απογοητευμένα στελέχη.
12: Σίγουρα, διότι υπάρχει σαφήνεια στο λόγο, υπάρχει σαφήνεια στη στρατηγική και υπάρχει ενίσχυση της συλλογικότητας.
10: Ναι.
12: Και ξέρετε, επιστρέφω στον Εύρο, δεν είναι εύκολο να είσαι αριστερός στον Εύρο. Οι άνθρωποι, οι σύντροφοί μας που επιμένουν αριστερά, πληρώνουν κόστος και το κάνουν πάρα πολύ συνειδητά. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι μετατοπίσεις, οι μετακινήσεις σε άλλους χώρους δεν είναι ούτε τόσο άμεση, ούτε τόσο μαζική.
10: Θα είστε υποψήφια βουλευτής στις προσεχείς εκλογές στον Εύρο.
12: Αυτά εμείς στην αριστερά γνωρίζετε ότι τα κρίνουμε συλλογικά. Ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο χώρος μας, θα συζητήσουμε συλλογικά πού θα διαταχθούν οι δυνάμεις μας. Ωστόσο, από όποια θέση και να είμαι, είναι σε πρώτη προτεραιότητα το σπίτι μας, ο νομός μας. Ακόμη και τώρα, από όλες τις θέσεις τις οποίες κατήχα, έχω προωθήσει προβλήματα, ζητήματα του Εύρου και πάντοτε για μένα είναι σε πρώτη προτεραιότητα να συμβάλλω όπου μπορώ για να λύνω τη ζητήματα.
6: Με αντικείμενο την αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας της αντιπυρικής περίοδου και τον περαιτέρω συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, συγκαλείται το δεύτερο διευρυμένο τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η τακτική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη 5η 23 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή των μελών του οργάνου και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων φορέων. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναμένεται να γίνει απολογισμός των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου, να καταγραφούν προβλήματα και ανάγκες που έχουν προκύψει, καθώς και να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα και διορθωτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Συνεδριάζει σήμερα 3η 21 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεστιάδας. Η 300η τακτική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεστιάδας και περιλαμβάνει συνολικά 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Αναλυτικά μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση και στο radioevros.gr. Όπως έγινε γνωστό, αστυνομικοί του Τμήματος Διώξεις και Ξυχνές Εγκλημάτων Διδημοτήχου πραγματοποίησαν ενημερωτική διάλεξη στο Σοφικό Διδημοτήχου με θέμα τις τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες στο πλαίσιο της δράσης Απάτες, Αναγνώριση και Προστασία. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 60 πολίτες. Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διδημοτήχου και την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Πίσα Κελαρόπουλος στο πλαίσιο του Προγράμματος Υγιής Γύρανση. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης παρουσιάστηκαν οι συνηθέστερες μορφές εξαπάτησης, δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές για την πρόληψη και προστασία των πολιτών ενώ διανομήθηκε και σχετικό ενημερωτικό υλικό. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Μπαντιχρόμ. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Μπαντιχρόμ.
0: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
3: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 ξεκίνησαν οι ενάεροι ψεκασμοί ακμεοκτονίας στον Δήμο Ρεστιάδας με τη χρήση ειδικού ελικοπτέρου. Από την Τετάρτη 22 Ιουλίου ξεκινά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 48 συνολικά ατόμων βοηθητικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης δοκίμων αστιφυλάκων στο Διδημότυχο για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Τις πολυώρες καθυστερήσεις που καταγράφονται στους συνοριακούς σταθμούς του Εύρου φέρνει ξανά στο προσκήνιο με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νόμου Εύρου, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σημείων διέλευσης μετά την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου-Εξόδου. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η 30η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας και περιλαμβάνει 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Για σημαντική επιδείνωση του καιρού στον Εύρο από σήμερα προειδοποίησε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός, μιλώντας εκτάκτως στο ράδιο Εύρος. Όπως ανέφερε, μετά τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, η περιοχή εισέρχεται σε φάση έντονης αστάθειας, με μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ένας ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε θύμα,

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ. Ένα κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
8: 30η συνάντηση νέων. Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας. Φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου. Από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου. Μπρατίμια. Ζαφύρης Πασχαλής. Μπαγιανλά. Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κόζα Μοστρά. Συντάρτα. Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου. Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Σκιαδαρέσες. The Howling Finch. Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου. Ρία Ελληνίδου. Ρακ. Στέλιος Λεγάκης. Ζωή Γιαννούλη. Jane Twine. Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων Άρδας 2026. Join the anniversary.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
12: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
11: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
13: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
14: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
15: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
16: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
15: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
16: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
17: Σύγχρονο,
18: πολυδύναμο,
17: μοντέρνο,
18: ευέλικτο.
17: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
18: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
17: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
18: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
17: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
18: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
17: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
18: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
17: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
18: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
19: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
20: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
21: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
22: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ένα μικρό σταυρό στο σώμα μου και να είναι στερινό στα λόγια μου.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 ξεκίνησαν οι εναέριοι ψεκασμοί ακμεοκτονίας στον Δήμο Ρεστιάδας με τη χρήση ειδικού ελικοπτέρου. Από την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, ξεκινά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 48 συνολικά ατόμων, βοηθητικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης δοκίμωνα στη φυλάκων στο Διδημότυχο για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις που καταγράφονται στους συνοριακούς σταθμούς του Εύρου φέρνει ξανά στο προσκήνιο με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νόμου Εύρου, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σημείων διέλευσης μετά την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου-Εξόδου. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεστιάδας. Η 30η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεστιάδας και περιλαμβάνει 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Για σημαντική επιδείνωση του καιρού στον Εύρο από σήμερα προειδοποίησε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός, μιλώντας εκτάκτως στο Ράδιο Εύρος. Όπως ανέφερε, μετά τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, η περιοχή εισέρχεται σε φάση έντονης αστάθειας, με μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: με στην τρελά αυτού του κόσμου. Είσαι αυτό που με κρατάει.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
8: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
8: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 ξεκίνησαν οι ενάεροι ψεκασμοί ακμεοκτονίας στον Δήμο Ρεστιάδας με τη χρήση ειδικού ελικοπτέρου. Από την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, ξεκινά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 48 συνολικά ατόμων, βοηθητικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης δοκίμωνα στη φυλάκων στο Διδημότυχο για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις που καταγράφονται στους συνοριακούς σταθμούς του Εύρου φέρνει ξανά στο προσκήνιο με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νόμου Εύρου, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σημείων διέλευσης μετά την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου-Εξόδου. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεστιάδας. Η 30η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεστιάδας και περιλαμβάνει 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Για σημαντική επιδείνωση του καιρού στον Εύρο από σήμερα προειδοποίησε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός, μιλώντας εκτάκτως στο Ράδιο Εύρος. Όπως ανέφερε, μετά τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, η περιοχή εισέρχεται σε φάση έντονης αστάθειας, με μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
7: Νιώσε ασφαλής Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία AE Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα AE Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.

Είναι η εκπομπή. Έβηχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Καθώς αρχίζει αυτή τη στιγμή, είναι 8 και 6,5 πρώτα λεπτά και ξεκινάμε εδώ από την Ακριτική Ορεστιάδα και το Ράδιο Εύρος στο Έβηχο Μουσικοδρόμιο της Τρίτης. Είναι 21 Ιουλίου του 2026 σε μια εκπομπή που βγαίνει στον αέρα κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 10 το βράδυ. Θεματική εκπομπή και το θέμα μας απόψε θα κινηθεί γύρω από τη ζέστη. Τραγούδια που με κάποιο τρόπο περιγράφουν ζέστη, ζεστός αέρας, ζεστό καλοκαίρι. Ή έχουν μέσα στους στίχους τους, τέλος πάντων, αυτοί ήταν τίτλοι τραγουδιών, έχουν μέσα στους στίχους τους τη λέξη ζέστη. Συνεπώς, με αυτό θα πορευτούμε λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας, το καταλαβαίνετε το λόγο, καταλαβαίνετε το γιατί. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, είναι μια εκπομπή που τη φέρνει κοντά σας η Fit Car Rental, για μια επιχείρηση που νοικιάζει καλοσυντηρημένα, όμορφα, δυνατά, καθαρά αυτοκίνητα, αλλά διατηρεί και συνεργείο οχημάτων στην Καλλιπόλεως με λοχαγού διαμάντη γωνία. 25520 28525 το τηλέφωνο. Και την εκπομπή αυτή πάντα υπάρχουν τα σιδηρικά χρώματα είδη θέρμανσης αρδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν από το 1924 στην πόλη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εκεί όπου θα πάτε για να κάνετε τις αγορές σας και θα πείτε το μαγικό αριθμό 1924 για να κερδίσετε έκπτωση 24% σε ό,τι και αν αγοράσετε. Είναι μια προσφορά που γίνεται μέσω των εκπομπών του Ράδιο Εύρος. Άρα λοιπόν σας συμφέρει διπλά να γιορτάσουμε τα 102 χρόνια από την ίδρυση της συγκεκριμένης επιχείρησης. Λοιπόν, ζεστός αέρας από τα ξύλινα σπαθιά και ζεστό καλοκαίρι από τους Νάμα και να έχουμε μια καλή ακρόαση. Σιγά σιγά θα ακούσουμε πολλά και διαφορετικά τραγούδια πολλών και διαφορετικών καλλιτεχνών.

Ζεστό καλοκαίρι λοιπόν από τους Νάμα και σ' αγαπώ, σαν το γέλιο του Μάη σ' αγαπώ, Αντώνης Καλογιάννης, ακολουθούμενος από τον Βασίλη Παπακοσταντίνο που ερμηνεύει το «Κοιμήσου εσύ».

σκορπίζονται, σκορπίζονται κομμάτια στα στενά. Μαζί μου κάθε βράδυ ανταμώνεται, κομμάτι με κομμάτι αγκαλιά. Τρομάξαν κάτι αδέσποτα

Αυτό ήταν ο Βασίλης Πάου Κωνσταντίνου. Λοιπόν, για τη ζέστη μιλάμε. Οτιδήποτε έχει ζεστό εδώ είμαστε εμείς και το αναλύουμε. Δεν το αναλύουμε, το τραγουδάμε. Όλος ο κόσμος Κυριακέας. Για να δούμε τι θερμότητα έχει αυτό μέσα. Είναι Χαρούλα Αλεξίου και αμέσως μετά Αλεξάνδρεια και Γιάννης Κότσιρας. Με αυτά τα δύο θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
10: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
9: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
10: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλο και δεκαετίες.
11: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
12: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
13: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
12: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
13: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
14: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental.
15: κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
16: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Να είμαστε λοιπόν πάλι εδώ, 8 και 36 πρώτα λεπτά και μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας του Εύβοιχου Μουσικοδρομίου. Επαναλαμβάνω, είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου του 2026 και προχωράμε για να ακούσουμε τραγούδια που έχουν μέσα στους στίχους τους, καμιά φορά και στον τίτλο τους, τη λέξη ζέστη ή τα παραγωγά της. Γιατί απλά σήμερα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Και αύριο θα δούμε. Θα δούμε για αύριο. Μέχρι το μεσημέρι σίγουρα θα έχουμε. Λοιπόν, και να δούμε βέβαια κατά πόσο θα βρέξει και το βράδυ. Είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο αυτή την περίοδο. Όπως είπε το πρωί στην πρωινή περιπολία και ο Χρυσόστομος, ο Παρανός, ο μετεωρολόγος μας. Λοιπόν, να πούμε ότι και αυτή την εκπομπή την ακούτε από τους 97 1, του 95,3 για βόρειο και νότιο Εύρο και υπόλοιπη Θράκη αντίστοιχα. Από το radioevros.gr διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Στέλνουμε κάθε βράδυ τέτοια ώρα την αγάπη μας και τις ευχές μας στους Έλληνες της Διασποράς και φυσικά σας λέμε ότι και αυτήν την εκπομπή την προσφέρουν τα σιδηρικά χρώματα είδη θέρμανσης αρδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη. Με μια μεγάλη προσφορά που τρέχει αυτή την περίοδο, αν πάτε στο κατάστημα για τις αγορές σας και αναφέρετε τον αριθμό 1924 που απηχεί στο έτος που πρωτοδραστηριοποιήθηκε η επιχείρηση, κερδίζετε έκπτωση σε ό,τι και να αγοράσετε της τάξης του 24%. Μια προσφορά για τις εκπομπές μας. Λοιπόν, εποφεληθείτε από αυτήν. Ακόμα να πούμε ότι στην παρέα μας είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, έτσι καλοσυντηρημένων, αξιόπιστων, καθαρών και συνεργείο όμως αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάτη γωνία και τηλέφωνο για πληροφορίες και τα ραντεβού σας στο 25520-28525. Να πάμε τώρα στη συνέχεια της μουσικής και των τραγουδιών μας. Ας ερχόσουν για λίγο. Θα τραγουδήσει η Δανάη Στρατηγοπούλου και ο Γιάννης Κότσερας θα μας πει η πρώτη μας φορά.

Καλό θα ήταν αυτό, αν ήταν επιτεύξιμο. Πάμε στο Γιάννη Πάριο. Τι χειμώνας βαρύς, έλα απόψε νωρίς. Στη Σομπίτσα δίπλα την ηλεκτρική, εκεί κάνει ζέστη. Γιάννης Πάριος λοιπόν, έλα κοπέλα μου. Τα χειμωνιάτικα τα μπαρ τραγουδούν εκείνος και εκείνος αμέσως μετά το Γιάννη και συνεχίζουμε.

Είναι λίγο too much που λέμε. Εκ των όνου κάνευ, να χρησιμοποιήσουμε ελληνική και αρχαία έκφραση, το να έχει έξω 40 βαθμούς και εσύ να μιλάς για το χειμώνα που μπαίνει στη ζωή σου. Αλλά είχε μέσα τη λέξη ζέστη, οπότε ακούμε τραγούδια που έχουν σχέση με τη ζέστη. Ελένη Δήμου και άκου λοιπόν, που έφυγε από τη ζέστη του σπιτιού της και τη θαλπορή στα 17, λέει, νομίζω κάπου τόσο λέει το τραγούδι. Και μετά η Κατερίνα Σιάπαντα που λέει «Σ' αγαπώ». Πάμε και αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, το δεύτερο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
6: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
7: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
6: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ εν Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Πλότ Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Fiends, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
10: Σύγχρονο,
11: πολυδύναμο,
10: μοντέρνο,
11: ευέλικτο.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
10: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
11: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
10: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
11: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
10: Τσιμισκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
12: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
13: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
14: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
15: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
16: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
17: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
18: 9 και 8 πρώτα λεπτά. Πάλι πολύ κράτηση το διάλειμμα. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Ράδιο Εύρος, στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο, έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μιας εκπομπής που ασχολείται με τη ζέστη, δηλαδή ό,τι ζεστό βρίσκουμε μέσα στα τραγούδια, το βάζουμε έτσι, τιμή σου είναι και για τη φοβερή ζέστη που επικρατεί εδώ σήμερα. Έξω δηλαδή, γιατί εδώ μέσα εγώ είμαι με το κλιματιστικό. Λοιπόν, 97,1, 95,3, και στην παρέα μας πάντα Fit Car Rental, Καλυπόλεως και Λοχαγού Διαμάντη γωνία, εκεί όπου μπορείτε να νοικιάσετε αυτοκίνητα ή να συντηρήσετε το δικό σας. 2552-028-525 ή και τα δύο έτσι, και να νοικιάσετε όχημα και να συντηρήσετε το δικό σας. Αφού συντηρείτε το δικό σας, να νοικιάσετε κάποιο για τις μετακινήσεις σας, τέλος πάντων. Στην παρέα μας Κασαπιάν, σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά από το 1924. Ένας αριθμός που όταν τον αναφέρετε πηγαίνοντας στην επιχείρηση κερδίζετε 24% έκπτωση στις αγορές σας. Αυτό δίνεται μέσω των εκπομπών εδώ του Ράδιο Εύρος και είναι πολύ τιμητικό για μας. Οπότε μην ξεχνάτε, πάτε στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, αναφέρετε 1924 και κερδίζετε 24% έκπτωση σε ό,τι και αν αγοράσετε από τα σιδηρικά χρώματα του Βάνη Κασαπιάν. Πάμε παρακάτω. Γιάννης Πουλόπουλος βρέχει πάλι απόψε στα σοκάκια τα στενά, τα φτωχά, ξέρω εγώ. Όμως στη δική σου αγκαλιά είναι ζεστά, τη γωνιά, όχι αγκαλιά. Στη δική σου τη γωνιά είναι ζεστά. Το ίδιο είναι, αλλά δεν πειράζει. Ελένη Δήμου, κανένας δεν χαϊδεύει σαν εσένα και μέσω της τριβής προκαλείται θερμότητα. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα λέει το τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε και τα δύο.

Τάνια Τσανακλείδου, ένα γλυκό ζεστό τραγούδι, ο Τσάρλι Τσάπλιν, που έχει μέσα βέβαια και τη λέξη έτσι χαμόγελο ζεστό, άρα με όρι να ανεβάσει τη θερμοκρασία. Και μετά Μαρινέλα, για κοίταμε στα μάτια λοιπόν.

Θα μείνουμε και θα επιμείνουμε στην Μαρινέλα, καθώς θα μας τραγουδήσει το «Ένας άνθρωπος ζεστός». Αμέσως μετά θα έρθουν ο Χατζηγιάννης και ο Ολυμπίου να μας πούν το «Να σου αλλιώς» και να μας οδηγήσουν στο τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
3: Ο λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
2: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
3: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
2: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
5: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
7: Είδατε, πέρασε η ώρα, είναι 9:36 πρώτα λεπτά, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, της απόψινής εκπομπής. Να υπενθυμίσω ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι νομίζω η τελευταία της περίοδου, καθώς δεν θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα και όλο τον Αύγουστο Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο. Βέβαια όλο τον Αύγουστο δεν θα έχουμε και πρωινή ζώνη ενημερωτική, θα έχει μόνο τραγούδια. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κινηθούμε. 97,1-95,3 radioevros.gr διαδικτυακά. Απόψε είμαστε εδώ όμως και τραγουδάμε για τη ζέστη. Τραγουδάμε τραγούδια που έχουν μέσα στους στίχους τους κάτι ζεστό. από τη λέξη ζέστη, ζεστό, ζεστή, σε όλες τις εκφάνσεις τέλος πάντων. Τα ακούμε εδώ σε μια εκπομπή που πάντα προσφέρει Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλη ως Μελοχαγούδια Μάντη Γωνία, και τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, στα οποία αν πάτε στην Σωτηρίου Τσερκέζη 1939 και αναφέρετε τον αριθμό 1924 που είναι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης, θα κερδίσετε έκπτωση 24% σε όλες τις αγορές σας. Σημαντικό και μην το παραλείψετε. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν Ουβανές. Λοιπόν, Στέλιος Ρόκος, Άγγελη και Κώστας Μαραβέγιας, ζεστό κρασί από την εκπομπή «Στην υγειά μας» είναι αυτό από το 2017. Πάμε να το ακούσουμε, δηλαδή λέω από την εκπομπή «Στην υγειά μας», γιατί μπορεί να ακουστούν κάποιοι ψήθυροι, κάποια γέλια, κάποιες φωνές μέσα. Δεν είναι η ηχογράφηση του τραγουδιού.

στη ζωή σαν το κρασί και μη ρωτάς την ώρα.

Επικίνδυνα πράγματα βάλει φωτιά στη χώρα, καλύτερα στην ώρα, γιατί και κατά ψέματα είναι επικίνδυνη καιρή για φωτιές. Εσείς μην βάζετε πουθενά. Εμείς όμως κάπου εδώ θα τελειώσουμε την απόψινή εκπομπή. Θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καθώς σας αφήνω με τρία τραγούδια, πάρε με απόψε, πάρε με, λέει ο Νίκος Γιώγαλα, σε ζηλεύει νύχτα, ο Ορφέας Περίδης και φοβάμαι ο Βασιλής Παπακοσταντίνου. Για να ολοκληρώσουμε. Οπότε, τι έχω να πω. Έχω να σας προτείνω, να σας προτρέψω. Αύριο πρωί και πάλι να είστε εδώ. 7 με 10 πρωινή περιπολία με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και μένα. 10 με 1 ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. 2 και 5.30 τα κεντρικά δελτία ειδήσεων που επιμελείται η Σταυρούλα Γελαδαράκη. Από τις 3 μέχρι τις 8 ανά ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και στις 8 πάλι εδώ με έβηχο μουσικοδρόμιο. Εις το επανακούιν.

ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα

γεμάτα χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας.

ταλέντα σου καινούρια, με έπιπλα λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί,

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο? Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977 ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε? Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-2400.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυτό το μπλουζάκι δεν έχει μόνο τα αρχικά σου, έχει όλο το όνομά σου, τον τρόπο που χαϊδεύεις, που φυλάς. Αυτό το μπλουζάκι για μένα.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
0: Για περισσότερη ενημέρωση
1: μείνε εδώ.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
6: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
7: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
6: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
8: Σύγχρονο,
9: πολυδύναμο,
8: μοντέρνο,
9: ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Δηδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
11: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο.

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου.

0: διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Άγωνη πλήξη μια ζωής, δίχως έρωτα. Τις ερημιάζουν

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιοεύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα Μάη Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πες μου για δε μ' αφήνει. Με δυο

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.